0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

Just might. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Εργοδότες για να τους έχουν, σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχει φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
3: τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλμησα, καλά παιδί μου, μια
1: ναι, ναι. Έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρουλάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, λέω και για Χρυσούλα τη φωνάζω.
3: Για γιαγιά Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα
3: του. Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψάγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το Χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρέσει, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Ναι,
1: έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, δεν
1: τρέχει,
2: εγώ τώρα δεν
1: θυμάμαι ποιο
2: Βασίλης.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη,
3: εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: εσύ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
4: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
3: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα τη φωνάζω.
4: Για Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
3: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
4: Και τι έκανε.
3: Περιμένετε να πάω τη μάνα
4: μου τηλέφωνο. Την βοήθεια του κοινού.
3: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
4: Και τι την είπε μαμά.
3: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε τα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
4: Πω, πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό, σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που χτύπησε.
5: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
4: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα τον παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στι 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Ζου 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
18: Lucky.
17: Τάκι.
18: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
19: Ρε, θες γιατρό.
20: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
21: Κύριε Lucky, έτοιμα.
17: Τάκης.
21: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
21: Και ας σε λένε Τάκη.
23: Beat the Bomb.
24: Beat
0: The Bomb.
2: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
19: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
2: έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημεράκια, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Σχεδόν τελειώνει ο Ιούνιος, τα μάθατε? Καλημέρα Σκάτς.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς πέρασες, ρε?
2: Ωραία, πήγα έξα μια βουτιά στα πυργαδίκια, φίλε.
1: Ω, φιλαράκι, φοβερό, μπράβο. Άλλαξε η παραλία πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, ναι, πολύ βασικό. Έπαθα πλάκα με το χωριουδάκι που είναι πάνω και σε ένα λοφάκι. Είναι φοβερό.
1: Η Νάνση μου είπε ότι έρχεται τώρα, έρχεται τώρα.
2: Κάτσε,
1: νάτι. Έλα εδώ, Μαρή, έλα εδώ. Πού ήσουν, α?
3: Κανόνισα λίγο τον καφέ μου, γιατί ξέχασα να πάρω από το σπίτι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μην είπαμε δεν θα έρθει σήμερα.
3: Όχι.
1: Ότι μπέρδεψε την άδεια, γιατί την άλλη Δευτέρα δεν θα έρθει.
3: Την άλλη Δευτέρα δεν θα
1: έρθει. Και την άλλη Τρίτη. Ο Σκά ζήτησε κατάθλιψη, παιδιά.
2: Δεν μιλάμε.
1: Θα λείψει η Νανσούλα μα, αλλά εδώ θα είμαστε και σήμερα. Και αυτή την εβδομάδα για να περάσουμε τέλεια, έχουμε πάρα πολλά δώρα από την εκπομπή μα. Ο διαγωνισμό με το διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο, δύο κιόλα έχουμε διπλά ακτοπλοϊκά, συνεχίζεται στι 9 και 10. Θα ακούσετε την κόρνα. Έχουμε μπει τεμπόμ 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Ασύνδετα με TGI Fridays. Σπιτόγα τους με τα καταστήματα των κοσμημάτων Λαβή. Έχουμε το Mare Nostra. Mare Nostra. Mare Nostra.
3: Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, βέβαια, που μας δίνει ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Και αυτό θα γίνει, σας είπαμε, στις 11 παρα 20. Έχουμε μουσικάρες. Πολύ καλή διάθεση, γιατί και εγώ ξεκουράστηκα να σας πω την αλήθεια. Ποτέ δεν με ρωτάτε. Αλλά θα σας το πω εγώ έτσι.
2: Ξεκουράστηκα, επιτέλους. Φαίνεσαι.
1: Ναι, ξεκουράστηκα, παιδιά. Την Παρασκευή ο μικρός κοιμήθηκε στην θεία.
3: Σαββατοκύριακο χαρκιδική.
1: Έγινε εκεί. Τη Χαριλάου.
2: Αυτό είναι.
1: Παιδιά, καλημέρα.
3: Θάλασσα.
1: Ναι, θαλασσάκι. Ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Και σήμερα, ωραία, τα έμαθα εγώ.

0: Δευτέρα, παιδιά, και σας βλέπω ωραίους και περιποιημένους και στα μηνύματα. Ξυπνήσατε νωρίς, έχετε κέφια και αυτό είναι καλό. Στο 6931-908-908 θέλουμε τις πρώτες καλημέρες σας. Σήμερα 29 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε χαρισματικοί και κερδίζετε την προσοχή των άλλων. Είστε ενδιαφέροντες άνθρωποι, είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί.
0: Ναι.
1: Είστε στοργικοί και συμπονετικοί. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Νικόλ Σένσιργκερ.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, μέσω site www.zuredo.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές. Έχουμε όμως και εφαρμογές για iOS, Android και το Radio Player.
0: Να σας πω ότι ο καιρός αγριεύει σήμερα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη και από εχθές και προχθές. Έτσι, 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Όχι, γιατί το πεθύμισε εδώ ο άλλος ο φιλαράκος.
2: Ήδρωσα και
0: έλεγε,
2: μόνο που το
0: έλεγε για τους 40. Ευτυχώς έχουμε την Waterland, η οποία μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Είναι δίπλα μας, παίρνουμε το αμαξάκι μας ή και με δωρεάν λεωφορεία και πηγαίνουμε εκεί, περνάμε τέλεια και έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα φέτος. Ανεποκατεβαίνουμε εκείνα τα ωραία τα σκαλιά για να τσουλήσουμε πότε στις καμικάζι, πότε στις μαύρες τρύπες. Και φυσικά καλώς που δεν βάλαν κάποιο ασανσέρ, αγαπημένη φιλινάδα, γιατί το κάρδιό μας για φέτος είναι αυτό.
1: Και Βασίλη, μετά την παιδική και τον πειρατή, κάναμε και τρίτη παιδική πισίνα εκεί πέρα στη
0: Γότερλαντ.
1: Στη ζούγκλα θα πάρουμε όλα τα μπεμπεδάκια μας μαζί και θα ξετρελαθούμε.
0: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα στην φίλη μου την Αλίκη, η οποία μας ρωτάει για τους διαγωνισμούς. Αλίκη μου, για να σου τα γράψω αναλυτικά, θα πρέπει να γράψω ολόκληρο βιβλίο. Μπες στο site zuredo.gr και δες τα όλα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2003, πάλι με την Beyoncé θα ασχοληθώ, γιατί είχε μια πορεία 5 εβδομάδων στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το Dangerously in Love.
0: Dangerously in Love, καλημέρα.
1: Και μια μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρος Παύλος.
2: Πάτε!
0: Ο αφεντικούλης, μπράβο.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο.
0: Χρόνια πολλά στον Πέτρο Σοφιανίδη. Μην γλύφει μόνο.
1: Δεν μπορώ. Πρώτα μόνο θα το κεφάλαιο.
0: Μην γλύφει μόνο το κεφάλαιο. Εδώ ο συνάδελφό μα, ο άνθρωπο ο συνοδοιπόρο που κάνει εκπομπέ, το ξέχασε. Δεν υπάρχουν άλλοι Πέτροι. Πέτρα θα πει πάνω σου. Απαπαπαπα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι σας θέλω ανεβασμένους. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Δήμητρα, στον Τζορτζάρα που είναι εδώ. Καλημέρα παρέα, ξεκίνησα νέα δουλειά και δεν μ' αρέσει, θέλω να φύγω εχθές. Δες το αγόρι μου, μη βιάζεσαι. Δώσε μια ευκαιρία. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάτι λάθος να έχεις εκτιμήσει. Αλλά εάν δεν ξέρεις το κλασικό, μπουμπούνισε το, μια πιστολάρα να και βρες κάτι άλλο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τζιμάρα. Καλή εβδομάδα παιδιά. Κάποια στιγμή μετά την Κατερίνη θα σας ακούω και ιντερνετικά. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε. Δεν θα γλιτώσουμε. Στον Σαράντι μας είναι εδώ. Τι κάνεις αγόρι μου τόσο πρωί? Και εγώ λέει πηγαίνω δουλειά και έχω αργήσει, αλλά ειλικρινά δεν έχει σημασία και δουλεύω μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όπας, καλημέρα στην Χρυσάνθη που είναι εδώ και σήμερα. Γυρίζουν πρωί πρωί από την Ασπροβάλτα ρε Συνάση. Τι ωραία πράγματα.
1: Αυτό είναι το ωραίο, έτσι να μην τρως την κίνηση.
0: Τη χαζοτρώς μερικές φορές, ναι. Την έχω πατήσει και εγώ από Χαλκιδική κάποιες φορές. Στον Παναγιώτη μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στον Δημήτρη μας, καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματα. Στον Βλαδίμηρο, στον Ιορδάνη, στο Σοφάκι. Τι έχει? Έχω τα γενέθλιά μου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Γενέθλια ρε παιδιά, χρόνια πολλά το κορίτσι μας το καλό. Να τα εκατοστήσεις, να είσαι ευτυχισμένη. Ό,τι αγαπάς να γίνεται εύκολα και ό,τι μισείς να δυσκολεύει να έρθει στον κόσμο. Happy birthday to you και σε όλους εσάς εκεί έξω και στον Άλεξ καλημέρα. Και τώρα πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί αφήσαμε τόσα πράγματα στη μέση.
1: Πάρα πολλά πράγματα
0: με την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νότια Ελλάδα, κοντά στο Λεωνίδιο, εκεί χαμηλά. Να σας πω ότι από τις 11 έως 26 Ιουνίου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες και εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Πώς όμως πάντα ανέβαλα αυτά που όταν τα διαβάζω.
1: Ξεκινάει η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, Βασίλη. Η πιστός θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα.
0: Ορίστε, άμα έχεις 2-3
1: αύριο.
0: Θα παίρνεις κανένα 400.
2: Τι καλά θα ήταν τώρα.
1: Η ενίσχυση αφορά 974.892 οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε καθολική απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Γιώργος Κότσιρας, δήλωσε: η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
0: Επιτέλους, Νάνση μου, επιτέλους πια.
1: Σκοτώθηκαν πόσοι άνθρωποι.
0: Επιτέλους, βάλανε μυαλό. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνεις με το αμάξι σου και μπροστά σου να είναι πιτσιρίκια με. Χωρίς κράνος κιόλας.
1: Χωρίς κράνος και είχαμε και ατυχήματα και τροχαία και πολλά θύματα. Επιτέλους. Επειδή σου αρέσουν αυτά, δεν ξέρω αν διάβασες ότι αποχωρεί από τους δημοκράτες η Τζάκρη.
0: Γιατί ήταν εκεί. Εγώ θα πω ήταν εκεί αυτή είναι η πλάκα με την Τζάκρη.
1: Και εγώ διάβασα αποχωρεί λέω από πού.
0: Γιατί πού ήταν και πού είναι οι δημοκράτες στο κάτω-κάτω γραφής. Είναι πουθενά.
1: Μη λες τέτοια. Έχουμε φαν εδώ στον όμιλο.
0: Ποιον, με δημοκράτες.
1: Ναι. Ποιος είναι συνάδελφο που...
0: Εντάξει, αυτή ό,τι είναι αριστερό το αγαπάει. Δηλαδή και εγώ αν δηλώσω τώρα αριστερός ή αν βγάλω το αριστερό μου πόδι έξω μου το φάει. Έλα, πες.
1: Φουντώνουν οι φήμες για επιστροφή της
0: στο Πασό. Όχι, σου λέω. Εντάξει, ο Κασελάκης δήλωσε ότι είναι φιλελεύθερο κέντρο πλέον. Λέει, μετατοπίζω το. Τώρα αυτή τη στιγμή διαλέγω εγώ λέει το κόμμα. Το πηγαίνω στο φιλελεύθερο κέντρο. Επειδή έτσι γουστάρω.
2: Εντάξει, πρόεδρος είναι αυτά.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Ό,τι θέλει κάνει, παιδιά. Τι θα μας ρωτήσεις κιόλας. Να σας πω ότι έχουμε και στο Ιράν κάποια πράγματα. Το Ιράν δήλωσε ότι οι αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις, παρακολούθησης και επιτήρησης στις νότιες ακτές της χώρας, αποκαλώντας τις επιθέσεις αυτές παραβίαση της συμφωνίας.
0: Ξανασυμφώνησαν όμως.
1: Ξανασυμφώνησαν.
0: Εχθές το βράδυ ξανασυμφώνησαν και τώρα δεν ξέρω αν αυτό έγινε μετά το που κοιμήθηκα. Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί είχαν ξανά εκεχηρία και συμφώνησαν. Εντάξει, συμφωνεί η Λιβύη, ο Λίβανος με το Ισραήλ και χτυπιούνται ξανά αυτοί. Μιλάμε για πολύ μπέρδεμα και κάτω.
2: Είναι με συμφωνίες και
0: έτσι, μπράβο.
1: Έχουμε και σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου στις 12 η ώρα για τη συμφωνία κυριών με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια. Για να δούμε.
0: Γυναίκες το κάνανε γιατί είπες κυριών.
1: Έτσι είναι. Συμφωνία κυριών, έτσι λέγεται.
0: Πιο καλέ.
2: Κυρίων.
1: Κυριών.
0: Τι κυριών.
2: Οι κύριοι, θα συμφωνήσουν.
0: Κυρίων, όχι κυριών. Οι κυρίες είναι η κυρία.
1: Ο κύριος, η κυρία. Όχι, ρε εσύ.
0: Έλα, ρε Συνάση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά, ας βάλουμε.
1: Αυτά, μουσική. Αυτά. Πολλά.

0: Axel. DJ Yo.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. Delta 360.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα και σήμερα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε τα μπάνια μας, φάγαμε τις φαγητάρες μας. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω το πρωί ότι οι άλλοι μου έβαλαν να κάνω και δουλειές.
3: Πού σας σπίτι?
2: Ξαφνικά μου λέει, πώς νομίζεις, λέει, ότι θα τη βγάλεις καθαρή για αυτό το Σαββατοκύριακο? Λέω, τι έγινε ρε παιδιά? Μπάνιο δεν είμαι, θα πάμε. Το Σάββατο το πρωί θα γίνουν δουλειές. Ξυπνάω εκεί κανονικά. Έχουμε αφήσει και τον Αντώνη στην
3: Και λες θεία. Εσύ εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε, θα γίνει. Είχαμε και επέτειο το Σάββατο.
3: Α, τι ωραία.
2: Επέτειος γάμου. Και μου λέει για να το γιορτάσουμε. Τη βλέπεις έξω την ντουλάπα που έχει πέσει μία η πόρτα κάτω. Αυτές οι ντουλάπες της σιδερένης εξωτερικές.
4: Ναι, ναι.
2: Εμένα μου χαλάει την αισθητική μου. Τόσο καιρό την έχει την πόρτα η οποία είναι στραβή και μου χαλάει την αισθητική μου. Δεν μπορώ, γι' αυτό έχω κλείσει τις κουρτίνες. Δεν θέλω να βλέπω την ντουλάπα. Φτιάξτε την. Τι να κάνω, παιδιά?
3: Ακού τώρα, βίτσια.
2: Έκανα την καρδιά μου πέτρα. Σου λέω, μήπως μαδίσουμε κανένα κοτοπουλάκι μετά.
3: Αφού τη καλά είναι αισθητική.
2: Βγήκα έξω, φιλαράκι, την έκανα.
4: Εντάξει.
2: Καθάρισα και το μπαλκόνι εκεί το πίσω του μικρού. Τη λέω, τώρα έχει ωραία αισθητική. Πάμε να περάσουμε καλά.
4: Βάλτε και το κλιματιστικό. Είδες
3: όμως την έρευνα που σου έλεγα όταν σας βλέπουμε να κάνετε δουλειές που ανάβουμε?
2: Ανάβετε.
3: Ναι, είδες. Άρα οι έρευνές μου είναι γκαραντί.
2: Ό,τι θέλετε. Για να ανάψετε εσείς πρέπει να ακολουθούμε όλες τις έρευνες. Τι να κάνω, παιδιά, τώρα να σας πω εγώ για την ιστορία που συμβαίνει με τα κινητάκια μας, τα οποία τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και κάποια στιγμή χαλάνε αυτά και όλες τις συσκευές μας. Τότε θα σας πω ότι υπάρχει ευτυχώς για όλους μας η Vodafone Tech Service. Είναι η υπηρεσία που κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
3: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
2: Με κάθε επισκευή να συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι στα περισσότερα καταστήματα της Vodafone. Μπορείς να μάθεις ακόμη πιο πολλά και στο vodafone.gr. Σκατζούλη!
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός που δεν ξεκίνησε καλά.
2: Τι?
4: Ένα ατύχημα Ευκαρπία έχει τώρα και ένα ατύχημα στη Τριαδρία. Θα σας ταλαιπωρήσουν αρκετά από ό,τι βλέπω. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια έχει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Βασιλής Ζώγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, όλα αυτά είναι καθαρά. Η Εγνατία, λίγα θεματάκια μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά κολλάει στα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ευρυπίδη που είναι εδώ, στο βουλάκι μας που έχει σκάσει μύτη για τη ζέστη που λες. Τα είπαμε, θα έχει ζέστη αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς στα σαραντάρια δεν θα χτυπήσουμε. Στην Λίνα μας που και αυτές γυρίζουν από Κατερίνη τώρα.
3: Α, ορίστε. Έτσι.
2: Πίσω λέει κοιμούνται σαν πτώματα η κόρη μας με δύο φίλες της.
3: Τι να κάνουμε ρε τα κορίτσια
2: πρωί
3: πρωί.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, Βασιλεία και Βάσο. Ξυπνάτε κορίτσια και να σου πω κάτι.
3: Γιατί
2: να ξυπνήσουν?
3: Όχι, ας να κοιμηθώ.
2: Κοιμηθείτε όσο μπορείτε, έχετε να ξυπνάτε στο μέλλον. Μια χαράγη. Καλημέρα στο Πετράκο μας, καλή εβδομάδα. Και στο Δεσποινάκι που λέει το είπα Ιράν μου θυμίζει εμένα με έναν πρώην μου. Μιλάμε για τόση αξιοπιστία στις συμφωνίες μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και
3: πραγματικά είναι αυτό που του λες, δεν θα στείλω. Και την άλλη μέρα λες τη φίλη σου, έστειλα.
2: Ή ότι δεν θα κάνω τίποτα εγώ, δεν σε πρόδωσα και τον προδίδεις. Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, τώρα ακούστε, έχω μια ανακοίνωση για τους άντρες. Μια μελέτη κυκλοφορεί τελευταία και λέει ότι αν εσύ άντρα βγαίνεις με πρωτότοκη κόρη.
2: Με πρωτότοκη.
3: Έτσι, έκανες την καλύτερη επιλογή της ζωής σου. Γιατί λέει, οι πρωτότοκες κόρες έχουν ένα πακετάκι. Είναι υπεύθυνες, οργανωτικές και έχουν μάθει να φροντίζουν τους άλλους.
4: Α, καλό ακούστηκε.
3: Ωραίο δεν είναι?
2: Είναι δευτερότοκη εσύ και θα πας στην πρωτότοκη.
4: Σόβα μπρος σε πρωτότοκη. Σε πρωτότυπη, πρωτότοκη.
2: Πρωτότοκη, ρε.
4: Πρωτότοκη.
2: Γάμω το μια φορά.
3: Ευθύνη, δύναμη και ανεξαρτησία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τις πρωτότοκες κόρες. Τώρα, αν το επιβεβαιώνουν οι ίδιες οι πρωτότοκες κόρες, εγώ θα πω ναι. Είμαι πρωτότοκη.
2: Κάτσε λίγο, γιατί.
3: Και το επιβεβαιώνω.
2: Κάτσε, πρωτότοκος εννοούνε να βγει η κόρη και μπροστά και από το αγόρι. Δηλαδή, το πρώτο παιδί να είναι.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Το και τόσο, ο πρώτος να είναι κορίτσι.
2: Όχι να είναι ένας μεγάλος αδερφός και μετά να βγει μια κόρη.
3: Πρωτότοκη.
2: Πρωτότοκη, μάλιστα, ωραία. Κάτσε, δικιά μου τι είναι.
3: Δεν είναι.
2: Πρωτότοκη είναι.
3: Είναι πιο μικρή η αδερφή της.
2: Βέβαια.
3: Άρα και εσύ έχεις κάνει επιλογάρα.
2: Εγώ όμως είμαι δευτερότοκος. Τον ήπια.
3: Δεν μιλάμε.
2: Εσύ τι είσαι, ρε.
4: Δευτερότοκος.
2: Πού από τον ήπια με φιλέ. Όποια μας διαλέξει δεν έχει πατήσει. Εσένα ο δικό σου.
3: Δευτερότοκος.
2: Πάρτα κι εσύ. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: A New Religion, υπέροχο τραγούδι. Η κλασική επιτυχία των Faithless. Το Insomnia με την Pepe Rexha στα φωνητικά. Και ήρθε η ώρα για να παίξουμε παιχνίδι. Φίλες Κατζόχυρε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είναι και το παιχνίδι μας, οι Σπιτόγατοι.
0: Ναι.
1: Για να σας χαρίσουν 20 ευρώ από τα καταστήματα Αλαβή, δώρο επιταγή.
2: Πρώτη δημοτικού. Τάξη. Πήρε τάξη. Ναι. Πριν το γυμνάσιο.
3: Δημοτικό.
0: Έλα, παιδιά, νομίζω ότι είναι εύκολο.
2: Πρώτη δημοτικού. Τάξη. Πήρε τάξη. Ναι. Πριν το γυμνάσιο.
3: Δημοτικό.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε αυτή την εκπομπάρα, αυτό το παιχνίδι στο 2310-232-908 για να πάρετε ένα υπέροχο κόσμημα λαβή. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε?
4: Είμαι μπόμπα όπως πάντα.
0: Μπόμπα. Πώς σε λένε?
4: Χρήστο.
0: Χρήστο, δεν έχεις ξαναπαίξει σε αυτό το παιχνίδι?
4: Πολύ καιρό πριν.
0: Πάνω από 3 μήνες, έτσι, μη σε ακυρώσουν και χάσει και κάποιος άλλος το δώρο. 1000%. Ωραίος βάρος. 1000%. Πώς πέρασε από τον κύριο Χριστάρα μου? Τι?
4: Μούλιαζα με στο νερό.
0: Έλα ρε φίλε, έχουμε εξοχικό.
4: Βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, φίλε Χρήστο.
5: Είναι λυτός. Λυτός.
0: Τώρα είναι λυτός ή βαριέται τη ζωή του. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Βαριέται να μιλήσει, λέει μπόμπα. Λέει μια μπόμπα, μετά βέβαια. Χριστάρα μου, αγόρι μου, εδώ καλή εβδομάδα να σου πω και να μας πεις τη σωστή απάντηση.
4: Ρουκ ζουκ.
0: Ω, το αγόρι αυτό είναι. Συγχαρητήρια. Θα μιλήσει με την Ανσούλα για να πάρει το δώρο σου. Καλημέρα, Κρίς, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο κάτι δροσερό καλοκαιρινό. Bruno Mars, The Lazy Song.

0: αγαπημένη μου από το καλοκαίρι του 2026 είναι αυτό. Let me be, let me. Για να είμαστε εκεί να βλέπουμε τη θαλασσάρα μας και δίπλα να είναι το ουζάκι, η αγαπημένη Νάνση. Γιατί είμαστε και στην Ελλάδα, δεν θα πω τώρα Παλώμα.
1: Όχι, δεν έτσι. Θα
0: πω το ουζάκι με το χταποδάκι το λιαστό. Έτσι, για να μην σε πάω στα πιο σκληρά και αρχίζει και τρελαίνεσαι πρωί-πρωί. Καλημέρα στην Έλενα, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Βασούλα, στην Ευανθία. Εγώ θα σας πω, λέει, ένα πρωτότοκι είμαι, πρωτότοκος ο άντρας μου και στο σπίτι έχουμε κάθε μέρα πόλεμο. Εντάξει, ίσως οι δύο πρωτότοκοι δεν είναι ok.
1: Άρα εμείς κάναμε σοφή επιλογή, εγώ
0: σοφή,
1: και η Ειρήνη.
0: Σοφή, και όλοι κάνατε σοφή επιλογή αφού μας πήρατε εμάς. Σας ζηλεύουνε, περπατάτε στον δρόμο και λένε αυτές είναι οι τυχερές της πόλης.
1: Καλέ, εμένα στο γάμο, ζηλεύαν όλες.
0: Εμένα η γυναίκα μου είναι πρωτότοκη, λέει, και νιώθω ότι παντρεύτηκα τον πεθερό μου. Πετράκο μου, αγόρι μου, τι έχεις πάθει και εσύ. Καλημέρα και στην γλυκιά μου βούλα. Και εγώ πρωτότοκη, παιδιά. Τι γίνεται με τους πρωτότοκους, χαμός, χαμός. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Άνοιξε και η Βαϊμπεργέρα, φίλε μου, σκατσόχυρη για το beat The Bomb. Οπότε, Bomb κενό, ονοματιπών μου και την ηλικία σας. Και αν δεν θέλετε να γράψετε Bomb στα αγγλικά, γράψτε Βόμβα στα ελληνικά.
2: Κρυός, η Δευτέρα σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις σε μία σειρά όσα σε απασχολούν. Ταύρος, ένα αγαπημένο πρόσωπο αναζητά περισσότερο χρόνο και προσοχή από εσένα. Δίδυμος, η μέρα φέρνει αρκετές επαφές, συζητήσεις και πληροφορίες που θα αποδειχθούν χρήσιμες. Καρκίνος, μία νέα ευθύνη μπορεί αρχικά να σε αγχώσει, όμως την πορεία θα αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Λέων, άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει και δώσε χώρο σε νέες εμπειρίες. Παρθένος, η ισορροπία θα είναι το κλειδί της σημερινής ημέρας. Ζυγός, κράτησε ανοιχτό μυαλό και μην απορρίπτεις εύκολα διαφορετικές απόψεις. Σκορπιός, καλό είναι να κινηθείς με μέτρο και να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις. Τοξότης, η μέρα είναι κατάλληλη για να ασχοληθείς με κάτι που σε εμπνέει και σου χαρίζει αισιοδοξία. Εγώκερος, ο σύντροφός σου χρειάζεται περισσότερο χρόνο και ουσιαστική επικοινωνία. Υδροχόος, μια όμορφη συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη εγκύτητα με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ηχθείς, μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά αξίζει να εξεταστεί χωρίς βιασύνη.
0: Thank you, Σκάτζη.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζουέ 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το κατάστημα Eastern Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your University, your choice.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
17: κόκκιπε,
16: κομπάνιο, team colleague,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Δραματικές στιγμές εκτελήσονται στη Βενεζουέλα. Κάτοικοι ξέσπασαν κατά στρατιωτών, απαιτώντας να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Και ο Βίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία The Birthday Party, όπου βασίζεται σε μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και το μύθο του Αριστοτέλειο Νάση. Καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παιδιά καλημέρα, παιδιά φιλάκια ρουφιχτά και ζουμερά. Ό,τι κάναμε βουτιές κάναμε εμείς που δεν έχουμε άδεια ακόμη. Τώρα βουτιά μέσα στη δουλειά. Να βγάλουμε πάλι τα ευρώπουλα για να τα ξαναφάμε. Τι ωραία!
3: Έτσι να γυρίζει το χρήμα.
2: Γιατί όταν το χρήμα γυρίζει και το ξοδεύει σε στιγμές για να περνάς ωραία, γυρίζει περισσότερο. Να το ξέρετε πίσω. Καλημέρα, Σκατζούλη.
4: Καλημέρα σας.
2: Όλα good.
4: Όλα super.
2: Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τις κολλητές. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.
2: Η εταιρεία Δημάκη είναι η κορυφαία σου επιλογή. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα ιδιαίτερα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλύδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι έξω να δούμε τι γίνεται με το ατύχημα και όχι μόνο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Καθάρισε ο δρόμος, μαζεύτηκαν. Οπότε μόνο λίγο Τριανδρία κολλάτε και τα δύο ρεύματα. Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά. Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, κανένα απολύτως πρόβλημα. Τσιμισκή, όχι, Τσιμισκή, πάμε, οκ. Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και η Λαγκαδά, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο, έχει προβληματάκια από Νεάπολη και κάτω.
2: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα στον Αχιλέα, στον Νίκο. Καλημέρα στον Σοφοκλή, στη Ραφαέλα και στην Κωνσταντίνα που μας ακούνε δυνατά και σε όλα τα μηνύματα που είναι μπόλικα και σήμερα για το Beat the Bomb. Τώρα αυτός είναι ο Σόμπρ, το λατρεύουμε στο Zoo Radio, το ξέρετε. Είναι το 12 to 12 σε λίγο Lady Gaga. Καιρό είχαμε, απλά κατά.

0: Κατάβρα, υπέροχη Lady Gaga. Καλημέρα, καλημέρα και hands up για όσους αγαπούν την Apple.
1: Και εγώ σήκωσα το χέρι, συγγνώμη, νόμιζα είπες γι' αυτό.
0: Εγώ νόμιζα ότι θες να μου πεις κάτι, ναι.
1: Όχι, όχι, την 5η 2 Ιουλίου η iStorm γιορτάζει το Grand Reopening του νέου Apple Premium Partner Store στην Τζιμισκή Βασίλη και το γιορτάζει με ένα τριήμερο πάρτι σούπερ προσφορών.
0: Θα τρέχει διαγωνισμός για μία δώρο επιταγή 500 ευρώ, save the date, γιατί αυτό το πάρτι δεν χάνεται με τίποτε, κυρίες και κύριοι, στην Apple, όλο καινούργια πράγματα, όλο καινούργιες προσφορές για όλους και για όλες εσάς. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στο γλυκό μου το Δημητράκη που μας ακούει και σήμερα και μας λέει, παιδιά είστε παιδαράδες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα, αγαπημένοι μου σκατζόχυροι, να μας φέρει έρευνα
1: για την κολλητή σας.
0: Για την κολλητή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτή την είδηση που βγήκε τελευταία. Η επιστήμη μίλησε. Το να έχεις τουλάχιστον μία κολλητή φίλη αυξάνει κατά 50% τις πιθανότητες να ζήσεις περισσότερο. Άντρας γυναίκα, έτσι. Εσύ έχεις κολλητή φίλη?
0: Όχι, σου κοπεί, δεν έχω κολλητές. Εγώ οι κολλητές είπαμε στυλιάρι.
2: Ναι,
0: το έχουμε πει στο παρελθόν. Δεν μπορείς να έχεις κολλητή γυναίκα, όπως και να το πεις, ειδικά όταν είναι μια όμορφη γυναίκα για τα γούστα του καθενός.
2: Κάποια στιγμή
0: το μυαλό σου πονηρεύει.
1: Αν έχετε εσείς εκεί έξω που μας ακούτε, τώρα μην ψάξετε να βρείτε καινούργιες κολλητές. Ό,τι έγινε, έγινε. Αν έχετε μια κολλητή που σας ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, κρατήστε την. Γιατί σύμφωνα με τις μελέτες, οι δυνατές κοινωνικές αυτές σχέσεις συνδέονται με καλύτερη υγεία και μακροζωία. Ζωία. Άρα το πάμε για ένα καφέ μπορεί να μην είναι απλά έτσι μια συνήθεια. Είναι μια δόση ευεξίας που δίνεις στον εαυτό σου.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή τι διαφορετικό έχει τώρα αυτό που μου λες? Δεν το καταλαβαίνω σε σχέση με όλες τις έρευνες που έχεις φέρει μέχρι τώρα. Τι θέλεις να κάνουμε εμείς?
1: Να βρείτε μια... Όχι, τίποτα.
0: Κάτσε.
1: Σε μην κλείσουμε σπίτια.
0: Όχι ρε φίλε, θα μας πεις τώρα την αλήθεια, εδώ ακούει ο κόσμος.
1: Όσοι έχετε κολλητή,
2: ναι,
1: είστε πάρα πολύ τυχεροί.
2: Οι υπόλοιποι τα βρούμε.
1: Όχι, δεν θα βρείτε.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε.
1: Δεν θέλω να βρείτε.
0: Μόνο οι άνδρες πρέπει να έχουμε κολλητή.
1: Όχι.
0: Οι γυναίκες, και οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς έχετε. Αυτό λέω. Δεν είναι έρευνα για εσάς.
1: Όχι.
0: Είναι για εμάς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να βρω μια κολλητή.
1: Όχι,
0: μου
1: δεν
0: το
1: θα
0: είπε
1: βρεις.
0: Η φίλη
1: δεν
0: μου, η Νάνση Βλάχου. Και μάλιστα όταν πάμε
1: έχει,
0: για.
1: Όχι, έχει.
0: Άκου λίγο. Θα πάμε τώρα για να. Μια ρακή, μια μπύρα τώρα με τα παιδιά.
2: Ναι,
0: θα τους εξηγήσω την έρευνα ότι πρέπει να βρούμε.
1: Και οι τρεις.
0: πρέπει να βρούμε όλοι από μια καλή κολλητή για το καλοκαίρι. Εσύ να σου πω κάτι. Το
1: ο
0: καλοκαίρι.
1: Κώστας έχει κολλητή.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Έχει.
0: Εμένα μου είπε δεν είναι τόσο κολλητή.
1: Έχει, έχει.
0: Θέλει να βρει μια πιο κολλητή.
1: Όχι,
0: να κολλάει πολύ πάνω της. Θέλω την κολλήσει.
1: Δεν θα κλείσουμε σπίτια τώρα καλοκαιριάτικα, Βασίλη. Άσε μας, έχει κολλητή,
0: άσε μας λίγο μόνο να χαρούμε.
1: Όποιος δεν έχει.
0: Εκεί. Μας έχει σπάσει τα νεύρα, παλιοζηλιά ρόγατα. Επίθεση, παιδιά, επίθεση.

0: EBA τώρα για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Με τη δημάγηση η καθημερινότητα γίνεται πλέον πιο εύκολη. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε σου έργο. Η δημάγηση είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Πολλές οι συμμετοχές σήμερα, 148 παιδιά. Μπήκατε πολύ δυναμικά. Εκεί λοιπόν έγινε η κλήρωση και εκεί βγήκε το νούμερο 82, το οποίο 82 μας έφερε στον αέρα μία παίκτρια, την Μαρία. Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Τι κάνεις, καλή μου, είσαι καλά?
2: Είμαι καλά. Παιδιά, θέλω να πω ότι σήμερα το αγόρι μου παίρνει καινούργιο αμάξι. Οπότε κανονίστε
0: να του βάλεις βενζίνη. Να του βάλεις βενζίνη, ναι.
3: Καλό ρίζικο.
0: Και καλό τάξιδο.
2: Ξεκίνησε η εβδομάδα πολύ δυναμικά. Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε το κορίτσι μας να κερδίσει, να του βάλει την πρώτη βενζίνη. Είναι η ώρα όμως που πρέπει να διαλέξει μία από τις τρεις βόμβες. Ένα, δύο ή τρία.
2: Θα πάω με το 2.
0: Θα πάει με τη δεύτερη βόμβα, θα ξεκινήσει η Νάνση αυτή την εβδομάδα.
3: Αγχώθηκα τώρα γιατί θέλω να κερδίσει.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Η δεύτερη βόμβα έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι
0: και δεύτερη βόμβα λέει η Νάνση. Βλάχου, πάμε στο σκατζόχυρο.
4: Μένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ούτε έχει... το έτσι και έτσι.
0: Ο Σκάτζ δεν έχει άγχος γενικά στη ζωή, ναι, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε λέει τι, που τοποθετήσει ότι δεν σου αρέσει η βόμβα.
4: Ναι, δεν μου αρέσει και καθόλου.
0: Δεν αρέσει η βόμβα στο Σκάτζ. Κράτησε το αυτό λίγο, γιατί ο Σκάτζ δεν είναι και από τους πιο τυχερούς. Και η Νάνση έτσι και έτσι λέει. Γιατί έτσι και έτσι εσύ.
3: Δεν ξέρω, όταν αγχώνομαι λέω
0: όταν αγχώνε,
3: έτσι.
0: Όταν αγχώνεται λέω ότι να είναι, ενώ τις άλλες φορές τα λέει σωστά. Τέλος πάντων, να μην μιλήσω.
2: Έλα. Όχι, εγώ την κρατάω.
0: Κρατάει την δεύτερη βόμβα, επιμένει η κοπέλα μας, η γλυκιά
2: γιατί,
0: μας Μαρία.
2: Γιατί με το Σκάτ, εντάξει, ξέρω ότι δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Κάτι συγγνώμη.
4: Είναι γνωστό αυτό τελικά στην πόλη, όλοι το ξέρουν.
0: Και μη σου πω και σε όλη την Ελλάδα. Έλα, ναι, και τι λες γι' αυτό που δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Σκάτ?
2: Παραμένω εγώ με τη Δία, αφού είναι τόσο κάθετος.
0: Άρα αφού δεν πάει καλά, αφού δεν πάει καλά, ναι, αλλά το τελευταίο καιρό έχει 50-50 να ξέρεις αυτός. 50-50. Μία κερδίζει αυτός, μία η Νάνση.
2: Εσύ είπες να κρατήσω όμως ότι η Νάνση είναι έτσι και έτσι.
0: Ναι, είναι έτσι και έτσι. Δεν είναι, δεν είναι σίγουρη.
2: Ναι.
0: Αυτός όμως εδώ δεν έχει κανένα άγχος και σου λέει, τι σου είπε?
2: Όχι.
0: Σου είπε όχι, άρα...
2: Ωραία, αλλάζω.
3: Αλλάζει, ορίστε,
0: κάτσε,
3: αλλάζει.
0: Κάτσε, παιδί μου, κάτσε να τελειώσω την φράση μου. Δεν μ' άφησες να τελειώσω τη φράση μου.
2: Συγγνώμη.
0: Και εδώ θα πρέπει να μου πεις αν παίρνεις αποφάσεις όταν έχεις άγχος σωστές ή αν τις παίρνεις λάθος. Ο ένας πήρε μια απόφαση που, πώς το λένε, δεν έχει άγχος και άλλη που έχει άγχος. Τι θέλεις?
2: Αυτό που δεν έχει άγχος, θα έλεγα.
0: Αυτό που δεν έχει άγχος. Εσύ δεν έχεις άγχος, Σκάτζ.
4: Εγώ μάλιστα δεν έχω, ναι.
0: Αλλά είσαι και χασοκόλλης.
4: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εντάξει, λοιπόν, την κρατάμε.
2: Μπιλ, πολύ μου τα μπερδεύεις τώρα.
0: Πάντα, με αυτή τη δουλειά μου.
2: Σε κάποιους είσαι λίγο πιο καλός.
0: Τι είπε?
3: Σε κάποιους είσαι λίγο πιο καλός.
0: Τι άλλο
3: σου πω? Σαφής, μάλλον.
0: Τα είπα τόσο σωστά τώρα, δεν ξέρω. Τα είπα λάθος, συνάντηση.
3: Ποιος να ξέρει. Μόλις εσύ ξέρεις.
0: Η ερώτηση ήταν για το άγχος. Αν την απάντησες σωστά, πες μου τι θα κάνεις.
2: Εσύ επιλέγεις με άγχος ή όχι, Μπιλ?
3: Οπα,
0: αυτό είναι δικό
3: γυριστεί
0: μου το θέμα. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ.
3: Να μην σε νοιάζει τι κάνω εγώ.
0: Ακούω.
2: Άντε, θα αλλάξω. Θα πάω στην ένα γιατί είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και ελπίζω να μου βγει σε καλό.
0: Οκ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την αλλάζει την βόμβα και θα ρωτήσω όπως κάνω σε όλους να το πω για να μην πεις ότι πάλι με σένα έχω πρόβλημα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Είναι σίγουρη, κυρίες και κύριοι, παίκτρια. Οπότε πρέπει να της κάνω μια προσφορά για την πρώτη βόμβα. Για να του βάλεις βενζίνη, για να μην να είναι και ολιγαρκής, μην τυχόν τη φάση αλλιώς. Εγώ θα σου δώσω 40 ευρώ.
2: Αχ.
0: Τι αχ καλέ.
2: Άντε, θα παίξω.
0: Αχ, άντε θα παίξω.
3: Με βαριά καρδιά.
0: Με βαριά καρδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε την πρώτη βόμβα γιατί θέλει να παίξει. Πάμε, καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ.
5: 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα.
2: Δυστυχώς
0: έχασες πριν, πώς το λένε, πριν μπορέσεις να προλάβεις τη βόμβα, γιατί μέχρι 60 ευρώ πήγαινε αυτή η βόμβα. Πόσα λεφτά ήθελες να του δώσεις, δηλαδή, τον
2: ανθρώπου? Εκεί στα 70 είπα stop, νόμιζα ότι το άκουσα.
0: Όχι, αγάπη μου, δυστυχώς. Μας ακούσα από ραδιόφωνο ή από ίντερνετ?
2: Από ραδιόφωνο, από ραδιόφωνο. Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας δουλειά. Έχουμε... και μετά σας βάζω
0: η δεύτερη βόμβα, άκου λίγο.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Είχε μέσα το boom, έτσι.
2: Okay.
0: Είχε μέσα το boom, και η οποία θα σε κατέστρεφε αν έμενες εκεί. Αλλά νόμιζα ότι θα καταλάβαινες να σταματήσεις ένα 60. Λέω καλά, θα είναι 40, της δίνω. Πόσο βενζίνη να το βάλεις, τι αμάξι αγόρασες και εσύ αυτό σου, πόσο είναι, Hammer?
2: Αχ, τι να πω, στο... νόμιζα ότι το άκουσα και μετά το είπα.
0: Όχι, όχι,
2: ήμουν λίγο στο τσακ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τα βρούμε όλα
2: φορά.
0: Την επόμενη φορά.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου. Καλό τάξιδο να σε πάει στα ωραιότερα μέρη που έχεις φανταστεί. Καλημέρα, για καλημέρα. The Edge of Desire. Πόσο να βοηθάω, ρε Συνάνση.
3: Βοήθησες,
0: και μου την είπε κιόλας.

0: Καλημέρα στην γλυκιά μου, τη Φρόσο δεν σε δίνω, αλλά ειλικρινά έχω σκάσει στα γέλια. Καλημέρα αγαπημένη, καλημέρα στον φίλο μας τον Ιωσήφ και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ζωούλα που μας ακούει εδώ και σήμερα. Την τρελάνατε μωρέ τη γυναίκα, τι κάναμε ρε παιδιά, τι κάναμε. Λέτε να μην τα έλεγα καλά.
1: Ίσα ίσα τη βοηθήσαμε, έφυγε από τη βόμβα.
0: Ναι, αυτό νομίζω και εγώ.
1: Ναι.
0: Ίσως στην αρχή τα έλεγα μπερδεμένα, δεν ξέρω, έτσι μου γράφει εδώ και η Αμαλία. Λέει, στην αρχή λέει μπερδεύτηκα και εγώ, Βασίλη. Να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι, αν όντως έλεγα ό,τι να είναι, ούτε οι άλλοι το κατάλαβαν απέναντι, αλλά κυρίως δεν το καταλάβαινα εγώ, γιατί είναι και η Δευτέρα που για μένα είναι μαύρη η Δευτέρα πάντα. Επειδή έχω περάσει τόσο ωραία το Σαββατοκύριακο και είμαι τόσο ευτυχισμένος, δεν μπορώ να τα απεξέλθω.
2: Κάτσε, δεν καταλαβαίνει σίγουρα. Ήταν έντρομο το πρωί με κάτι που λέγαμε, βγαίνει και μου λέει, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, το είπαμε αυτό το πράγμα.
0: Πω. Γιατί.
1: Ήρθε τρομαγμένο πρωί.
0: Ήρθε τρομαγμένο. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα.
1: Φυσικά θα πούμε για το γάμο που έγινε το Σάββατο τη Αθηνά Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
0: Αστεία πράγματα θα πω εγώ και, ναι. δεν θα ξαναμιλήσω σε αυτή την είδηση κάτω του.
2: Μετρίου.
0: Του μετρίου.
1: Τίποτα.
0: Κάτω από το μηδέν, πώς να σου το πω.
2: Τόσο χάλια.
1: Τόσο χάλια.
0: Γελιότητες.
2: Εμένα, παιδιά, θα σα το πω. Είναι guilty pleasure τελικά να παρακολουθώ την Αθηνά Οικονομάκου. Τα είδα όλα τα βίντεο και τα story.
1: Δεν σα άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Πράσινο, πράσινο κουκλάκι, αυτά με το.
1: Ναι.
2: Όχι, ρε εσύ, γιατί.
0: Γελιότητες.
2: Γιατί, ρε εσύ.
0: Ηλίθια πράγματα.
2: Μα τέτοιο έρωτα.
0: Αυτό θα το δεις, πάλι θα ξαναδικαιωθώ. Πάμε παρακάτω.
2: Κάτσε, περίμενε. Τώρα άρχισε.
0: Θα το πεις.
1: Θα πω ότι ήταν εντάξει, ξεκίνησε ο γάμος στην Πάρο. Το συνόδευσε τον Μπρούνο Τσερέλα, η μητέρα του. Πολύ ωραία μου. Εκεί μπορούμε να σταθούμε, Βασίλη, στη μητέρα του Μπρούνο.
0: Φίλε, στο πολύ χαλαρό. Ό,τι έπρεπε.
1: Ό,τι έπρεπε για το γάμο ήταν αυτή.
0: Αυτή εκτός γάμου είναι, ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η χειρία απουσία λέει ήταν η φίλη της η Βάσο Λασκαράκη.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σταθώ στο σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου, ναι, που σταύρωσε την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ. Για τον ηθικό.
1: Για τον ηθικό, λέει.
0: Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο, λέει.
2: Παιδιά, γιατί.
0: Ξεφτύλα.
1: Ξεφτύλα. Τα βυζά έξω. Ο κόλο έξω.
0: Τι αυτό δεν ήταν τώρα.
1: Έτσι είπε, όλα τα είχε, λέει, έξω.
0: Εγώ τράπηκα γιατί. Αν ήμουν ο Τσερέλας και την έβλεπα να έρχεται έτσι, την έλεγα κάτσε, φεύγω.
1: Τι είναι με τσαρτιέρε, όλα τα κολομέρια έξω.
2: Ρε παιδιά, γιατί όχι.
0: Τι κολομέρια είναι.
2: Δεν τρέπεσαι και να μιλάς
0: έτσι. Είναι έκφραση η λέξη κολομέρια.
2: Δεν μπορώ.
1: Αφού τα είχε έξω όλα.
0: 100 ετών είσαι.
2: Γιατί είσαι τόσο συντηρητική.
0: Δεν είναι θέμα συντηρητικού, είναι θέμα ότι δεν μ' άρεσε.
2: Γιατί δεν σου άρεσε.
0: Σαν να την να πήγε πριν το γάμο να την έφαγε μια τίγρητα. Τα τέτοια. Το κανονικό, το ρηφικό.
2: Είναι λιοντάρι ο Τσερέλα.
0: Λιοντάρι, άλλα έχω μάθει εγώ.
2: Εσύ όλο μαθαίνεις.
0: Εγώ άλλα έχω μάθει.
1: Αυτά θέλουμε να μας πεις.
0: Bye bye Miss American Pie. Συνέχισε.
1: Και έχουμε, λέει, συνηθίσει την κακογουστιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δηλώσεις που έκανε η Ζόζεφ.
0: Όπως λέει και η φίλη μου η Μαρίνα, κρέμασε, λέει, και κουρτίνες πάνω από τον κορσέ.
1: Ορίστε.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Πάμε τώρα στις δηλώσεις Ζόζεφ.
2: Σίλια Κρυθαριώτη, ρε παιδιά, μην μιλάτε έτσι.
0: Άσε μωρέ με μια Κρυθαριώτη. Ναι, και Κρυθαριώτη, χάλια ήταν.
2: Παγκοσμίου φήμη σχεδιάστρια.
0: Χαίστηκα. Ήταν γελίο το αυτό, ήταν νηφικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μα έχει ράψει κορυφαία νηφικά. Αυτό ήταν το χειρότερο.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Συνέχισε.
2: Σίλια, να ξέρει, εγώ δεν ταυτίζομαι.
0: Σιγά, μα ρίσει λε και έχει ψωνίσει ποτέ Σίλια. Έλα, πε.
1: Τι δήλωσε η Ζόζεφιν για τον Νίνο. Έχουμε παντρευτεί κρυφά και δεν το ξέρετε. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Έτσι, γιατί λέει, αν είναι,
0: ναι,
1: να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις, πιστεύω στο για πάντα και το είπε στον Νίνο το για πάντα. Θέλει να είναι για πάντα με Νίνο.
2: Άλλη επιτυχία για αυτή.
0: Για πάντα μαζί σε αυτό το ανηφόρι που λέμε ζωή.
2: Μεγάλη λοιπόν επιτυχία αυτό ο γάμος.
0: Θα σταθώ όμως και θα ξανασχολιάσω την Οικονομάκου. Και θα πω το πιο γελίο όλη τη υπόθεση ήταν εκεί που έκλαιγε.
2: Έλα ρε εσύ, γιατί.
0: Άισε, δεν μπορώ.
2: Αφού είσαι συναισθηματικός.
0: Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι όλη ένα ψέμα όλα αυτά που ζουνε.
1: Ήταν η ίδια αγάπη.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
15: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Μυρίζει λουχουδιά.
20: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
19: Πού πήγε πάλι?
20: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
20: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
22: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
23: Good morning, everybody.
24: Good morning, everybody.
25: Good morning, everybody.
22: Γιατί το πάρτι.
25: Let's get started.
22: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Λα. Καλημέρα, καλημέρα για εσένα που θέλεις το Great Greek Grill στο πιάτο σου, στο χέρι σου ή στο σαλόνι σου για το μεγάλο αγώνα. Για Σαβίκο είσαι σκατζούλη.
1: Γι' αυτό Βασίλη μπες στη φάση με το Σαβίκος App και βρες τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Ζουμερά ελληνικά κρέατα 100% και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Αθήνα. Στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα ο Σαβίκος μας. Και να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι την γλυκιά μου την Δάφνη. Καλημέρα φιλαράκια μου και καλή εβδομάδα. Αχ, τώρα θα πω, λέει παιδιά, να τεστάρω την οικονομάκου. Με προβλημάτισε ο σκληρός, επικριτικός τόνος του Μπιλ. Γιατί και εγώ την έχω σε εκτίμηση την Αθηνά. Μην με συγχύζετε άλλο. Θα σταματήσω να κάνω εκπομπή, θα πάω στο σπίτι.
2: Παιδιά, έχει και μαλώνουμε από εκεί.
0: Μαλώνουμε όλα τα πρωινά εδώ έξω. Μαλώνουμε όλα τα πρωινά. Και με τους διπλανούς και την Αναστασία και με τον Γιώργο και με όλους. Βασίλη, μαζί σου 200% σε ό,τι είπε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Η Μένη, καλημέρα, παιδιά. Είναι σαν να φορούσε μαγιό, λέει η κοπελίτσα. Έτσι, μπράβο, καλημέρα. Να ερεμήσω και λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Θα γυρίσω πίσω, μα το Θεό, λέει, να του δίνω του τρελούς. Τώρα καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Κάποια τα έχει με κάποιους που ακουμπηθήκαν και κλείσαν όλο τον περιφερειακό. Η Μαρίνα, Βασίλη, συμφωνώ 100% για τον Τσερέλα και για την Οικονομάκου. Είπαμε, κορσέ και κρεμάω κουρτίνες και αυτό λέγεται ξαφνικά νηφικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε και γάμος.
2: Δεν έγινε γάμος, ρε παιδιά.
0: Απλά,
2: ναι.
0: Αυτή είναι σαν την συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Συνέχεια κάνουν διάφορα πράγματα έτσι για να κρεμπρίζουν.
2: Παιδιά, το ύφος σου πρέπει να δείτε.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα. Να φοβάσει τις κολλητές της καινούργιας του Κώστα, Νάνση, λέει εδώ. Γιατί μπορεί να συγκινηθούμε κι εμείς στους επόμενους γάμους. Στους επόμενους γάμους να συγκινηθούμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μια καλή είδηση για να ηρεμήσεις, Βασίλη, να ξαναβρεις έτσι λίγο την ηρεμία σου. Γιατί σου έχω ένα επίτευγμα ιατρικό που ναι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ποιο, παιδί μου?
2: Χειρουργείο έγινε ενώ ο γιατρός ήταν στην Κίνα, χειρούργησε ασθενή στην Αθήνα.
0: Άγε.
2: Χειρουργείο από απόσταση 8.000 χιλιομέτρων.
0: Αυτό συμβαίνει πολύ καιρό, αγαπημένοι μου. Από Αμερική χειρουργούν πολλές φορές στην Ελλάδα.
2: Έλληνας γιατρός χειρούργησε ασθενή στην Αθήνα ενώ βρισκόταν στην Κίνα. Για ναι, πρώτη φορά, λέει, η επέμβαση σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη έγινε με ρομποτικά μηχανήματα και τεχνολογία τηλεϊατρικής.
0: Τηλεϊατρική, αυτό είναι χρόνια που συμβαίνει, πρέπει να σου μου. Λέω και εγώ τι καινούργιο έγινε.
2: Εδώ, λέει, πρώτη φορά έγινε στην Αθήνα.
0: Εντάξει.
2: Από την Κίνα.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Έχουμε και τον καθηγητή, τον κύριο Ευάγγελο Ιάτσικο, ο οποίος περιέγραψε αυτή την πρωτοποριακή εμπειρία. Δεν υπήρχε, λέει, καμία καθυστέρηση στην κίνηση, σαν να βρισκόταν δίπλα στον ασθενή μέσα στο χειρουργείο.
0: Ακριβώς. Ναι, πάντως, επειδή το έχω ακούσει και για άλλες περιπτώσεις, μπορεί για τον προστάτη να είναι η πρώτη φορά,
2: μπορεί,
0: αλλά ταυτόχρονα γίνεται από Αμερική σε Ευρώπη και το ανάποδο.
1: Βασίλη, πώς το δεχόσουν πριν το χειρουργείο, χτύπα ξύλο βέβαια, σου έλεγε ότι ο χειρούργος.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Ναι, θα σε χειρουργήσει από την Κίνα, ας πούμε, ο χειρούργος.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Δεν θα είναι παρόν, θα είναι από εκεί.
0: Δεν είναι μόνος. Δηλαδή δεν μπαίνω εγώ μέσα και ανοίγω να πούμε ότι άιντε πάρτε με. Είναι μέσα ολόκληρο το προσωπικό, νοσηλευτές, το ένα τ' άλλο. Κανονικά γίνεται το χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Και ο επιστήμονας, ο πολύ καλός τέλος πάντων, κάνει όλη τη δουλειά από μακριά τηλεϊατρική.
2: Πάντως λέει ότι μέχρι σήμερα η τηλεϊατρική ήταν κυρίως διαγνωστική.
0: Όχι, υπήρχαν και επεμβάσεις. Τέλος πάντων. Και γενικά η τεχνολογία προχωράει, η βιοιατρική τεχνολογία, η τηλεϊατρική και όλα αυτά και μας κάνουν να είμαστε πολύ πιο ασφαλείς.
2: Και εσύ τώρα μην θες να το συγχύσεις.
0: Όχι, δεν θα με συγχύσετε καθόλου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Εγώ θα αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όσους σκέφτονται πολύ πολύ έξυπνα. Money for nothing. Άκου Νάνση Βλάχου για να μαθαίνεις.

0: κάτι μας που έρχονται. Πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι την Waterland, ο οποίος είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλίθρες, νανσούλα μου και πισίνες, θα βρούμε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, γιατί πεινάω εγώ. Κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε.
1: Εν τω μεταξύ, το χωνί το θυμάστε. Ήρθε το χωνί! Φωνάζαμε πριν από δύο χρόνια. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργιες καμικάζι και μαύρες τρύπες νεροτσουλήθρες η Waterland. Έπος, πραγματικό έπος. Waterland πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ φέτος.
0: Γρήγορα, γρήγορα να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Απόστολο, ο οποίος στέλνει στην Άνση το εξής μήνυμα. Πρώτη φορά το 2001 έγινε χειρουργείο μέσω τηλεϊατρικής. 25 χρόνια μετά εμείς και καλά πρωτοπόροι. Τάξη. Απόστολο, δεν με πιστεύουν. Ευτυχώς που τα λέτε κι εσείς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ερώτηση είναι ποιος φτωχούλης ήταν αυτός που χειρουργήθηκε και είχε τα μέσα αυτά. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό δεν μας νοιάζει τώρα. Μην το πάμε σε αυτό το θέμα. Αλλά γίνεται χρόνια, σας το ξαναλέω. Καλημέρα, γλυκιά μου Βαγγέλη. Καλημέρα και στην Ραφαέλα μας. Ο Τοκμακίδης εδώ τι λέει πάλι, ρε. Φαντάσου τον Τραμπ, λέει, μενιφικό στην Οικονομάκου να υπογράφει με το Ιράν συμφωνίες. Έλα, ρε, εσύ, Χρήστο.
1: Αυτό είναι ικανός να το κάνει με AI τώρα αυτό, έτσι.
0: Πραγματικά, μόνο εσύ. Έλα, σκάτς.
2: Λοιπόν, δύο φιλαράκια κάθονται στην παραλία, πίνουν τον καφέ τους στον πιτσόπαρο. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άστα, ρε, εσύ, προχθές είδα στον δρόμο, περπατούσαν κάτι πίτες. Τον κοιτάει ο άλλος, είχαν φίλο πορείας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
5: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
14: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
16: Zoo News. Προχωρημένες είναι οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς προκειμένου να υπάρξουν αισθητές μειώσεις.

αστείο που βασίζεται σε μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και το μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση. Καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Αναμένονται σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πιλνάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Ο Πιλνάκης με την Boss Crew σε in the morning φάση και σήμερα για να περάσουμε τέλεια έως και τις 11. Μην ξεχνάτε, όχι τώρα, σε λίγο, κάπου μετά τις 9 και 10, κάποια στιγμή τέλος πάντων θα ακουστεί αυτό το ωραίο ηχητικό που ακούστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο για ένα διπλό ακτοπλοϊκό για πού, Νάνση μου, για το Αιγαίο, έτσι δεν είναι?
2: 50 προορισμοί, τώρα θέλεις να πας Κιάθος σε μόλις ώρες 3 και...
1: Κάτσε, μη μου αρχίζει πάλι
2: να θα πας Κιάθος.
1: Ναι, θα τα πω εγώ. Έτσι, θες περισσότερο καλοκαίρι, θα σου πω, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις πώς, Νάνση μου?
2: Φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, σε Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, ναι. Σε Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά και μπορείς φυσικά να ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, Βασίλη, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι και βεβαίως αν θέλετε να το ζήσετε και εσείς, συντονίζεστε καθημερινά στο Zoo Radio, περίπου έτσι, οι ώρες είναι ενδεικτικές, το τονίζω, πρέπει να ακουστεί η κόρνα του πλοίου και το διακοπάρεις με Zoo Radio, 9 και 10, 1 και 10 και 6 και 10 και όταν το ακούσετε αυτό το ωραίο το σποτάκι να παίζει, γράφετε διακοπές και ενώ όνομα τυπώνυμο και την αποστολή στο 6931-908-908 εντός 10 λεπτών για να διεκδικήσετε το διπλό ακτοπλοϊκό με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Με την κλήρωση να έρχεται την Παρασκευή αυτή για άλλα δύο ακτοπλοϊκά για το Αιγαίο. Φίλες Κατζόχυρε, πάμε έξω.
3: Πάμε!
1: Έλα!
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Λοιπόν, στον περιφερειακό που ταλαιπωρείται από τα δύο ατυχήματα, ένα ευκαρπία και ένα έχουμε σικές για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά, θα έχει μεγαλύτερη κίνηση εκεί.
1: Μπράβο.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, αυτές είναι καθαρές.
1: Α, εντάξει.
5: Λίγο κολλάει μόνο στη Χάνθ, τίποτα παραπάνω. Και τώρα στη Λαγκαδά έχουμε από Νεάπολη και κάτω προβλήματα και φανάρια βαρδαρίου.
1: Για Δευτέρα δηλαδή το βλέπεις ότι έχει κίνηση?
5: Έχει ο περιφερειακός λόγω ατυχημάτων. Είναι το 4 έχουμε μετρήσει από το πρωί.
1: 4, Παναγία μου. Να προσέχετε λίγο, αγαπημένοι μου. Όχι μόνο για τους άλλους που κολλάνε, κυρίως για εσάς. Γιατί δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα μετά. Τα νεύρα μας πάνε. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Τζορτζίνα. Στην Ιωάννα μου ηλιόλουστη καλημέρα και από εμάς, αγαπημένοι μου. Έτσι, αφού γέμισε τις μπαταρίες σου, είμαστε όλοι δυνατοί. Καλημέρα και στον Θοδωρή, ο οποίος μας ακούει και σήμερα. Και σε αυτή την ώρα, να
2: σε αυτή
1: πούμε...
2: την ώρα έχουμε μία έτσι ρομποτική τουαλέτα που έρχεται από την Κίνα. Έχουμε το Ζορφ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα,
1: ναι.
2: Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, μία έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι.
1: Τα σύνδετα τα πάμε?
2: Τα σύνδετα βέβαια.
1: Και τα σύνδετα, πολύ πολύ ωραία. Το νου σας στην κόρνα κάποια στιγμή θα ακουστεί, την κόρνα του βαποριού.

0: Τέλειο τραγούδι, Αντρές στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά. Και σήμερα καλημέρα στη γλυκιά μου την Μένια, η οποία μας ακούει από την Χαλκιδική και σήμερα λέει μόνο με Ζου Radio περνάει όμορφα η ώρα. Αλλά και στον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος οδηγάει στον δρόμο στον περιφερειακό και λίγο τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλημέρα στο παρεάκι μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν παιδιά, σας έφερα μία τουαλέτα που την παρουσίασε η Κίνα. Είναι ρομποτική, έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου όταν τη φωνάξει.
2: Κακά και έρχεται.
0: Σταμάτα ρε. Κακά και εσύ.
1: Ή τέλος πάντων έχει και τηλεχειριστήριο. Διαθέτει πλύσιμο με ζεστό νερό, στέγνωμα με θερμό αέρα. Γιατί με ρώτησε ο Σκάτς, θα σε σκουπίζει κιόλας. Πλένει και με θερμό αέρα
2: στο
1: μετά σε στεγνώνει. Έχει αποστήρωση UV και έλεγχο οσμών. Μην νομίζω ότι θα έρθει στο κρεβάτι σου και μετά θα μυρίζει. Όχι. Μετά τη χρήση επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης. Να πούμε ρε παιδί μου ότι αυτή η συσκευή βοηθάει πάρα πολύ ηλικιωμένους ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή και αυτούς που βαριούνται να σηκωθούν να πάει στην τουαλέτα.
0: Κάτω θα τη χρησιμοποιούσες όμως εσύ?
2: Ναι.
0: Γιατί είναι?
2: Μ' άρεσε, δηλαδή. είναι πολύ ωραία. Μα τη δει σαν καρέκλα πολυθρονάρα.
0: Εγώ, παιδιά, εκτός από τους ηλικιωμένους και τα άτομα που δεν μπορούν τέλος πάντων να τα κάνουν όλα μόνοι τους, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχει βγει αυτή η τεχνολογία. Αλλά αυτή, έτσι, πώς θα σου πω τώρα, η κίνηση ότι σηκώνεσαι να πας τουαλέτα, έχεις ξεχάσει το κινητό, σκοντεύεις να χεστείς πάνω σου για να κυκλείς να το πάρεις πίσω σου. Για να μην είσαι μόνος σου στο τέτοιο. Όλη αυτή η λειτουργία, η φάση. Εκεί που τρως το τόστ, σε πιάνει η λόρδα και λες κάτσε να φάω τελευταίο κομμάτι από το τόστ, μην πάω πεινασμένος μέσα. Αυτά όλα δεν μπορώ να τα αλλάξω. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ δάση τι λέει αυτό?
1: Δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Ένα σχολίασε κάτι.
1: Θα πω μόνο ότι κοστίζει 4.000 δολάρια.
2: Δεν είναι ακριβή.
0: Εντάξει, σιγά τα λεφτά. Σου είπα, είναι για ανθρώπου που έχουν θέμα. Αλλά όχι, παιδιά, όχι. Θα το ήθελα αυτό να μην το χάσουμε από τη ζωή μας. Είναι μια πολύ ωραία συνήθεια.
1: Ζει στα άκρα. Ζει στα άκρα. Θα προλάβω.
0: Θα προλάβω πολλέ φορέ.
1: Θα γίνει το κακό.
0: Τελευταία στιγμή. Κατεβαίνει κάτω το βρακί. Τελευταία στιγμή.
2: Σε προλαβαίνει η καρέκλα αυτή. Δεν μπορεί να σε περιμένει στην πόρτα.
1: Γι' αυτό δεν τη θέλει ο
0: Βασίλης. Δεν τη θέλω εγώ.
1: Θέλει να ζει με την αδρεναλίνη. We will
0: fight. Καλημέρα σε όλους. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Gone, gone.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Και μια βόλτα, παιδιά, θα σας το πω. Την Παρασκευή το βράδυ πέρασα από τα TGI Fridays. Ήπια τις κοκτέιλάρες μου, έφαγα
1: τα είδαμε τα story, τα είδαμε.
0: Τα τάκος, τα καταπληκτικά, τα καυτερά με το μοσχάρι μέσα. Πω, Παναγία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τρελαινόμαστε. Τώρα και εσείς μπορείτε να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays. Αρκεί να παίξουν τι, φιλινάδα Νάνση.
1: Τα σύνδετα, θα σας δώσουμε δύο λέξεις. Θα πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα.
0: Έτσι.
1: Για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Με την πρώτη λέξη να είναι σήμερα πια.
1: Ψίχουλο.
0: Εύκολη λέξη είναι το ψίχουλο, κυρίες και κύριοι. Θα περιμένετε τη σειρά μετά από τον Σκατζόχυρο, ο οποίος θα πλάσει την πρώτη ιστορία, έτσι για να τον απολαύσουμε και σήμερα. Με την πρώτη λέξη να είναι το ψίχουλο.
2: Και
0: η δεύτερη λέξη για σένα, φίλη μου Σκατζόχυρε. Κάτσε να δω ποια λέξη να σου πω. Η δεύτερη λέξη για σένα για τα 20 δευτερόλεπτα για την ιστορία σου θα είναι ο ντόρος.
2: Ο ντόρος.
0: Ντόρος.
2: Καθώς περπατούσα στο πάρκο, κοιτούσα τις τσέπες μου, βρήκα ένα ψίχουλο. Το πέταξα στα σπουργητάκια. Και έγινε ντόρος μεταξύ τους.
0: Εντάξει, εντάξει. Κάτι χαζό έγινε.
1: Έγινε ντόρος. Ποιος θα το φάει.
0: Όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να κατέβει στην αγορά αγοράς ψίχουλα. Στο κέντρο 2-3-10-2-32-9-08 θα δώσουμε και σε εσάς μία ακόμη λέξη. Εκτός από τα ψίχουλα που είναι η πρώτη λέξη που δίνει η Νάνση Βλάχου σήμερα για τα σύνδετα, για να φτιάξετε μία μικρή ιστορία έως 20 δευτερόλεπτα για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays.
1: Να πούμε ότι από 16 Ιουνίου τα Fridays έχουν 4 νέα summer cocktails, φτιαγμένα έτσι από τις πιο απολαυστικές καλοκαιρινές εξόδους. Summer vibes μόνο στα Fridays.
0: 2-3-10-2-32-9-08 για την ιστορία. Α, να πούμε βεβαίως ότι πρέπει να έχουν περάσει 3 μήνες από την τελευταία φορά που έχετε κερδίσει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ετοιμαζόμαστε για Eminem, Lose Yourself, εδώ στον Zoo. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Αθηνά, Αθηνά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Τέλεια.
0: Τι ωραία νέα μας είπες για τη ζωή σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα, αγαπημένη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε τα ασύνδετα. Με την πρώτη λέξη να είναι τα ψίχουλα και η δεύτερη λέξη.
2: Αντίλαλος.
0: Ο αντίλαλος, πάμε.
1: Εκεί που έτρωγα το ψωμί και μου πέσε ένα ψίχουλο, ξαφνικά φωνάζει το παιδί μου και έκανε έναν αντίλαλο που τον άκουσε όλη η γειτονιά.
0: Ω, ναι! Μπράβο στην γλυκιά μου την Αθηνά. Έχεις κερδίσει το δώρο μας 20 ευρώ από τα TGI Fridays. Κατά τα άλλα όλα καλά?
1: Όλα τέλεια, όλα φανταστικά.
2: Πανέτοιμη, είσαι πανέτοιμη? Όλα σε ταλισμένα?
1: Τελευταία μήνα, ναι, όλα καλά.
0: Να πούμε, να πούμε το κορίτσι μας παντρεύεται και το ευχόμαστε να στεριώσει. Να στεριώσει. Έχουμε και παιδάκι, έτσι?
1: Έχουμε δύο, έχω δύο γιους, αλλά είναι μεγάλη, είναι 20 και 17.
0: Μια χαρά, μια χαρά, πολύ ωραία. Καλημέρα, να σου στείλουμε, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας ακούς, καλημέρα.
3: Πυρνάκης and the Boss Crew in the morning.
4: Είναι το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης.

0: My Husband. Η τραγουδάρα της Ρέι, γρήγορα στο Ζορζ Μουνιέ, ο οποίος μας περιμένει υπομονητικά στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στη νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Ζορζ Μουνιέ.
1: Καλή εβδομάδα, μορφές μου.
0: Τι κάνεις, αγαπημένε μου?
1: Πολύ ωραία, είμαστε Βασίλη, περάσαμε όμορφα. Ναι. Ρίξαμε και ένα μαύρισμα, σοκολατένιος είναι.
0: Σοκολατένιος, πότε πρόλαβες βρε και μαύρισες μέσα σε 2-3 μπάνια που έκανες?
1: Θα σε πω ένα μυστικό.
0: Να με πεις.
1: Έβαλα βαζελίνη. Με τη βαζελίνη να ξέρεις μαυρίζεις. Αλλά προσοχή γιατί τσουρουφλίζεσαι.
0: Αυτό λέω, γιατί τσουρουφλίζεσαι ρε φιλαράκι.
1: Δεν θέλεις να κάτσεις πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη προσοχή. Μαυρίζεις, αλλά μεγάλη προσοχή.
0: Μα αυτό λέω. Πώς προσέχεις αφού μαυρίζεις και τσουρουφλίζεσαι? Δεν καταλαβαίνω.
1: Με το ρολόι. 20 λεπτά και μέσα στη σκιά μετά.
2: Και μέσα στη σκιά.
0: Εντάξει, Ζώσ' μου, τι έχουμε φέρει εδώ με τα θέματα της μόδας?
1: Σας έχω για τις κοριτσάρες πώς θα φορέσουν τη βερμούδα, αλλά λίγο οι πιο μικροκαμωμένες, τα petit κορίτσια, που ενώ αγαπούν η βερμούδα, ντρέπονται να τη βάλουν γιατί νομίζουν ότι δεν τη κολακεύει.
0: Και τελικά.
1: Τελικά κάνετε μεγάλο λάθος, κορίτσια. Πρέπει και οι petit κοπελίτες να φοράτε βερμούδα, αρκεί να δοθεί προσοχή στις αναλογίες.
2: Δηλαδή,
1: τι θέλω? Θέλω να θυμούν σωστό μήκος, εφαρμογή και κατάλληλοι συνδυασμοί. Θα προτιμήσεις τις ψηλόμεσες βερμούδες.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό πολύ βασικό. Θα δώσει σημασία στο μήκος. Δηλαδή, θέλω να τελειώνει λίγο πάνω από το γόνατο.
2: Α, μπράβο, και εμένα τόση είναι η βερμούδα μου.
1: Έτσι, μπράβο. Θα συνδυάσει με πολύ ωραία τοπάκια.
2: Ναι.
1: Θα πεις ναι σε μονόχρωμους συνδυασμούς. Δεν θέλω πολύχρωμα, παρδαλά, μονόχρωμες βερμουδίτσες.
2: Οκ. Okay.
1: Και θέλω τα σωστά παπουτσάκια, δηλαδή πεδιλάκια λεπτά, μελουράκια λεπτά, όχι χοντροκομμένα πράγματα.
2: Έγινε, Ζορζ.
1: Και έτσι θα είσαι κορυφαία με τη βερμούδα σου και είσαι η petit κοπελίτσα.
2: Κορυφαία του χορού.
0: Κορίτσε. Του χορού.
2: Έτσι, δεν ξέρεις, την κορυφαία του χορού.
0: Κορυφαία του χωριού λένε.
2: Όχι βρε, του χορού, στις αρχαίες τραγωδίες, η κορυφαία του χορού.
0: Α, δεν το ξέρα παιδιά αυτό. Ξέρεις και αρχαία τραγωδία. Πω Παναγιά μου, εσύ το ξέρεις, Ζόρζ Μουνιέ, για την κορυφαία του χορού?
1: Εγώ για το χορό, για το χωριό ήξερα.
0: Και εγώ, φιλαράκι.
1: Για το χωριό λέμε εμείς εδώ.
0: Και εμείς αυτό λέμε στη Θεσσαλία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μα όσο λένε για το χορό.
0: Άγωνε, σταμάτα. Καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Bad Bunny, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς στην γλυκιά μου, τη Γεωργία, η οποία είναι εδώ. Η Γιώτα επίσης. Γλυκές καλημέρες στην πιο πρωινή μας παρεούλα, αφού. Καλημέρα, καλημέρα και στον Τζορτζάρα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε από Τριανδρία σε εγώ καθημερινά. Είστε η καλύτερη παρέα μας. Thank you very much. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία λέει: περιμένω πώς και πώς στις διακοπές μου, παιδιά, δεν λειτουργεί τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι από μυαλό δεν έμεινε πολύ.
1: Όχι. Είμαστε σε καταστολή.
0: Ευτυχώς έμεινε από κινητό και δεν μας χάλασε ακόμη. Αν όμως μας χαλάσει στην πιο δύσκολη στιγμή, έχουμε μια πολύ ωραία λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία ανάλυση μου που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή για σένα που είσαι και πολύ άσχολη, έτσι, νοικοκυρά, από το σπίτι ή τέλος πάντων από το γραφείο σου.
1: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η Λίλα είναι εδώ, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα έχω επέτειο 3 χρόνια. Ω, να τα εκατοστήσεις, αγαπημένη μου. Ενώ η Δήμητρα και αυτή ετοιμάζεται για το γάμο της χρονιάς. Ποιο αλέη είναι αυτή που παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και τη σχολιάζεται? Εγώ παντρεύομαι την επόμενη εβδομάδα και εγώ θα είμαι η θεά. Εσύ θα είσαι αγάπη.
1: Εσύ, να μας στείλεις όμως stories.
0: Θέλουμε υλικό, θέλουμε και τον ηφικό για να το συγκρίνουμε. Πάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και σήμερα τα ξημερώματα στις 3 ακριβώς, 2:56 συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Όποιος βγει έξω στο μπαλκόνι θα δει το φεγγάρι της φράουλας, γιατί έχουμε πανσέλινο. Η πανσέλινος του Ιουνίου θα χαρίσει έτσι ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά το όνομά του, το φεγγάρι της φράουλας δεν θα είναι ούτε ροζ ούτε κόκκινο. Η ονομασία προέρχεται από τις φυλές εκεί της Βόρειας Αμερικής, τότε βγάζαν αυτά τα ονόματα, καθώς αυτή η περίοδος συνέπιπτε με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.
0: Α, η φράουλα τότε βγαίνει στην Αμερική.
1: Τότε έβγαινε εκεί στη Βόρεια Αμερική.
0: Εντάξει, καλό παιδί μου.
1: Η πανσέλινος αυτή θεωρείται, ναι, η πρώτη του καλοκαιριού.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα. Ποια είναι η ωραιότερη πανσέλινος, φίλες Κατζόχυρε?
2: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
1: Εμένα του Αυγούστου μ' αρέσει.
0: Ποια το Αυγούστου.
1: Ίσως επειδή είμαστε διακοπές και την απολαμβάνουμε.
0: Μπορεί και αυτό να είναι. Πάντως η ωραιότερη πανσέλινος είναι όταν είσαι με το μωράκι σου έτσι σε ένα αυτοκίνητο και ξαπλώνετε και τη βλέπετε.
2: Τι ωραία.
0: Φιλαράκι
2: τότε.
0: Μου, στο εύχομαι έτσι. Τι αυτό ωραία. Το καλοκαίρι.
2: Αυτές.
0: Με τη μωράκλα σου.
2: Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η πανσέλινος. Αυτή θα μου μείνει.
1: Η απανσέλινος.
2: Το φαντάστηκα και έχασα και τα λόγια
0: μου. Έχασα τα λόγια σου. Πες μας τουλάχιστον αυτό που φαντάζεσαι με το τραγούδι αυτό που μας διάλεξε, γιατί το έκανα τόσο ρομαντικό. Το συγκεκριμένο όν, γιατί διάλεξε ένα τραγούδι σήμερα που με προβλημάτισε.
2: Θα ρίξουμε λίγο τους τόνους, έτσι πιο απαλούς. 2012, Passenger και Let Her Go.
0: Ταξιδιώτη του έρωτα.
2: Τώρα απλά κλείστε τα μάτια και φανταστείτε το ηλιοβασίλειο.
0: Κάτσε, κάποιοι οδηγούνε.
1: Πανσέλινο.
2: Την Πανσέλινο, ναι.
0: Σταμάτα. Θα ξεκάνουμε κόσμο σήμερα. Μην κλείνετε τα μάτια οι οδηγοί.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, η κομματάρα, η μεγάλη. Εν τω μεταξύ, Νάση, δεν ξέρω αν το ήξερες, αλλά μπορείς να βγάλεις κάρτα διαρκείας στη Waterland. Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε ημέρα για ολόκληρο το καλοκαίρι, έτσι.
1: Φυσικά, και, φυσικά, ναι, και το ήξερα. Και για σένα, Βασίλη, που μπορεί,
0: ναι,
1: να ψάχνεις.
0: Ναι, αλλά πώς, κάτσε λίγο, εσύ. Το ήξερες, πώς γίνεται όμως, και πέσω στον κόσμο.
1: Α, θέλεις να σου πω πώς γίνεται.
0: www.waterland.gr. Σήμερα είσαι πάρα πολύ εφηρημένη. Είσαι πάρα πολύ εφηρημένη σήμερα και βγάλε την κάρτα σου online.
1: Εγώ όμως, ναι, ήθελα να σου πω πώς θα οργανώσεις εκεί το τέλειο παιδικό πάρτι.
0: Για να δω.
1: Εκεί θα βρεις το τέλειο περιβάλλον. Βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό, αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των αβαγοσωστών που είναι παντού πραγματικά. Και εσύ θα κάτσεις άνετος και ωραίος, απολαύεις το καφέ σου μέχρι να κόψετε την τούρτα, θα έχεις ξαναπεινάσει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με την Waterland που είναι μια δροσιά δίπλα μας. Είτε με τα λεωφορεία που σε πηγαίνουν εντελώς δωρεάν, είτε με το αυτοκινητάκι σου, με το σκουτεράκι σου, πετάγεις μια βόλτα, μπλουτς, κάνεις τις βουτιές σου, μπλουτς, και περνάς ωραία. Σκατζούλη μου,
2: ναι,
0: αγόρι μου,
2: έλα,
0: είσαι πανέτοιμος?
2: Πανέτοιμος.
0: Έχουμε το κουκουνάρι, κυρίες και κύριοι.
2: Για να τα ακούσουμε.
0: Το κουκουνάρι εδώ από τους Troublemakers με τον φίλο μας τον Σάβα Καραγιάννη.
3: Το ρούφιγμα που κάνεις όταν βλέπεις κολλάρι είναι ακριβώς το ίδιο που κάνεις όταν βλέπεις λακκούβα, αλλά δεν προλαβαίνεις να την αποφύγεις.
0: Και μιλάει, είπε, για το όταν βλέπεις ένα ωραίο
1: είπε το άτομο,
0: κορίτσι, έτσι, και το χαίρεσαι.
2: Ωραία,
0: εσύ. Περπατάκι, βλέπεις.
2: Ναι, καρδιά.
1: Πάντως εγώ ταυτίστηκα γιατί κατάλαβα αυτό το που κάνετε, που μου το εξήγησε έτσι με τη λακκούβα. Δηλαδή δεν μπορείς να το μαζέψεις, κατάλαβες, αυτό είναι το
0: δεν
1: θέμα.
0: Μπορείς.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορείτε να το μαζέψετε κι εσείς όπως το κουνάτε. Πολύ ωραία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Γίνεμε λίγο πικάντικη και πάλι, αλλά τι να κάνεις.
1: Κόντρα ρόλος.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στην Νανά. Σας ακούω ρε παιδιά, λέει, είστε πάρα πολύ όμορφοι, υπέροχοι και τα λοιπά. Να συνεχίσετε και του χρόνου. Θα δούμε μέχρι του χρόνου. Κάτσε να φύγουμε το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν είναι και πολύ.
0: Κάτσε να πάμε διακοπές και βλέπουμε. Άλλωστε, τα ωραία πράγματα είναι ωραία όταν τα θυμάσαι ως ανάμνηση.
1: Άκου τώρα, τι είπες.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Zoo News. Προχωρημένες είναι οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς προκειμένου να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στην Βενεζουέλα. Κάτοικοι σεισμόπληκτων περιοχών ξέσπασαν κατά στρατιωτών, απαιτώντας να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Και ο Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία The Birthday Party, όπου βασίζεται σε μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και το μύθο του Αριστοτέλειο Νάση. Καιρός λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Αναμένονται σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα στα ραδιόφωνα της πόλης και όλης της Ελλάδας, αλλά και τους Έλληνες στο εξωτερικό. Στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, αγόρια και κορίτσια, για να περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε εδώ και αν είσαι φίλος της Apple, αυτό σε αφορά. Την 5η 2 του Ιούλη η iStorm κάνει grand reopening στη Τζιμισκή και το γιορτάζει με ένα δυνατό τρίμερο προσφορών.
2: MacBook Air M4 από 999 ευρώ, 999, ούτε 1000. iPhone 16. Πείτε, δεν στο είπα ρε εσύ, έτσι. Τι, γι' αυτό, αυτό είναι το marketing. iPhone 16 από 769, AirPods Max από 489 ευρώ και πολλές ακόμα εκπλήξεις σε περιμένουν στο νέο Apple Premium Partner Store.
1: Και σε περιμένει βεβαίως και διαγωνισμός για μια δώρο επιταγή των 500, ήθελα να πω 500 ευρώ. Ραντεβού στη Τζιμισκή, κυρίες και κύριοι. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Είναι το ίδιο. Λοιπόν, να πούμε ότι η Νάνση Βλάχου είναι λίγο πριν τις διακοπές. Να σας πω ότι την άλλη Δευτέρα και Τρίτη δεν θα έρθει εδώ. Ήδη το νιώθουμε αυτό στην εκπομπή.
2: Το πανηγυρίζω.
1: Ήδη το νιώθουμε στην εκπομπή.

0: φίλο μας τον Μανώλη, ο οποίος ψάχνει να μας πει τι γίνεται στον περιφερειακό. Λέει, αν μπορεί να πει ο Σκατζόχυρος. Για πες.
1: Λοιπόν, ένα χάος.
0: Έλα.
1: Πολύ δύσκολα θα τον διανύσετε, διότι υπάρχουν τρία ατυχήματα ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Ένα Τούμπα, ένα ναι. Τριανδρία, ένα 40 Εκκλησιές. Και τα δύο ρεύματα, απίστευτο ποτηλιάζουμε από Ευκαρπία μέχρι και Πηλαία.
0: Γι' αυτό,
1: είναι σκάσαν και τα τρία μαζί τώρα.
0: Ωραία, παιδιά, πραγματικά κουράγιο και υπομονή. Θα κοιτάξουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση με τις κομματάρες μας και τους διαγωνισμούς. Γιατί σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα?
2: Σε αυτή την ώρα έχουμε πολλά πράγματα, Βασίλη. Αλλά εγώ. Και κάτσε ρε, εσύ, Βασίλη.
0: Πες, να σου πω
2: λίγο. Περίμενε λίγο, όχι τώρα, γιατί με εκνευρίζει. Στις 10 με 11, εσύ λες τι έχουμε. Εγώ λέω την ταυτότητα της ημέρας.
0: Δεν πειράζει, πες τι έχουμε
2: τώρα. Τι ώρα το πω. Έχουμε την ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Έχουμε επικαιρότητα φυσικά, ζώδια φυσικά, στοίχημα φυσικά. Άντε και να φύγουμε, γιατί σήμερα δεν πανέφεσαι.
1: Όχι, και σαν σήμερα.
0: Τι σαν σήμερα, όχι, άστο σε σήμερα. Λοιπόν, θα το πούμε μετά. Να χαιρετήσω την φίλη μου την Δήμητρα, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Παιδιά, έχω τα γενέθλιά μου και κανένας δεν με θυμήθηκε.
1: Έλα,
0: μέχρι στιγμής. Κάτσε, τι ώρα.
2: Νωρίς είναι, καλέ, 10 και 6.
0: Μην είσαι γκρινιάρα και εσύ σαν την Άνση. Έλα, λίγο.
2: Έγινε και γκρινιάρα εγώ. Το πουθενά.

θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και τον Κώστα που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Παιδιά, λέει, σήμερα έχουμε πήξει πραγματικά με την κίνηση της Θεσσαλονίκης μας εδώ, της κούκλας που λέτε όλοι. Λέει, αλλά τι κούκλα είναι όταν μας βγάζει πανούκλα. Όχι, Παναγία μου. Μην τρελαίνεστε, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν μια άτυχη μέρα. Σας είπα, είναι αυτή η Δευτέρα. Τώρα κάνω και μια ανάλυση γιατί μπορεί η Νάνση Βλάχου να υπολειτουργεί σήμερα. Ίσως να φταίνε και άλλα πράγματα που μου είπαν εδώ οι αστρολόγοι.
1: Πήγε σε μάγιστη σε
0: χαρτορίστες. Ναι, τι να κάνω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη μέσα σήμερα. Έχει, λέει, ανάδρομο Ερμή στον εγώ και ξέρω με επηρεάζει κάτι διάφορα ζώδια.
1: Πανσέλινο, σου είπα και εγώ ότι έχει.
0: Και πανσέλινο, ναι, που επηρεάζει και είναι, λέει, και πάνω στον καρκίνο. Και σε μένα πάνω.
1: Άρα γι' αυτό δεν επικοινωνούμε εμείς οι δύο.
0: Γι' αυτό.
1: Ενώ με το σκαβί χώρα τα λέω σήμερα.
0: Α, καλά!
2: με το χαζό τα βρίσκει.
1: Έλα, εσύ. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για τον εαυτό.
0: Ντροπή τώρα. Τι χαζό. Πεκταράς μεγάλος. Καλημέρα στον φίλο μου τον Πέτρο επίσης που είναι εδώ με τη Σοφία και μας ακούνε. Και τώρα θα ήθελα να σας δώσω την ταυτότητα της ημέρας, αλλά μπορεί να με βρίσει κιόλας.
1: Οπότε να μην τον βρίσω, πείτε. Όποτε τη θυμάται.
0: Οπότε α την ταυτότητα και πες μου λίγο τα δικά σου εδώ.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: θέλω να σου πω για έναν άντρα, ναι, ο οποίος πήγε να πατήσει τη σύζυγό του σε δωμάτιο ξενοδοχείο.
0: Ναι. Αλλά εκεί... Να την απατήσει.
1: Ναι, να την
0: ωραία,
1: απατήσει.
0: Ναι, και...
1: Αλλά εκεί τι ανακάλυψε.
0: Τι ανακάλυψε, τη σύζυγό του.
1: Ότι είχε πάει σύζυγός του εκεί πέρα, σε αυτό το ξενοδοχείο και στο ίδιο δωμάτιο μάλιστα.
2: Πώς το ανακάλυψε αυτό.
1: Το ανακάλυψε, παιδιά, γιατί αυτά εδώ τα διαόλια μου κρατάνε στο χέρι.
0: Τα κινητά, παιδιά, πάει η μπουμεριάρα.
1: Αυτό εννοώ. Είχε κάνει λογαριασμό στην τηλεόραση. Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο και βάζεις το λογαριασμό σου της πλατφόρμας.
0: Μπράβο.
1: Άμα δεν κάνεις exit, μένει εκεί πέρα.
0: Κατάλαβα
1: και είδε το λογαριασμό της γυναίκας του.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
1: Εντάξει,
0: μία
1: είναι
0: ή άλλη.
1: Τρομερό.
0: Μα, τι τρομερό, και αυτό το ίδιο δεν θα έκανε.
1: Ναι, είναι τρομερό να το ανακαλύπτεις έτσι, γιατί μετά πώς να πεις, τι να πεις.
0: Τι να πεις,
1: πού
0: να πεις ότι.
1: Γιατί
0: αφού
1: εκεί.
0: Είμαι εγώ ο Καραγκιόζης, ας είναι και αυτή. Έτσι, παιδιά, συγγνώμη, εγώ σε αυτά είμαι δίκαιος άνθρωπος.
1: Εσύ,
0: τι, όταν πηγαίνεις με την κόμενά σου και απλά καταλαβαίνεις ότι και η γυναίκα σου ήταν με τον κόμενό της, τι θα πεις, γιατί πήγες.
1: Θα πεις παντρεμένη και οι δυο.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το σύμπαν πάντα μας θα επιστρέφει, Νανσούλα, να προσέχεις λοιπόν.
1: Κάρμα, κάρμα.
0: Να προσέχεις που πηγαίνεις.
1: Εγώ δεν βάζω τα προσωπικά μου στοιχεία ποτέ.
0: Ό,τι είπε.
1: Εγώ ξεστικά.
0: Δεν βάζω. Άκουσα. Δεν είπε ότι δεν πηγαίνει. Είπε ότι δεν βάζω τα προσωπικά μου στοιχεία ποτέ όταν πηγαίνω.
2: Άρα πηγαίνει.
0: Παιδιά, θα κλείσω λίγο το μικρόφωνο, διότι έχω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την κλήρωση για το Beat the Bomb. Δεν ξέρω αν θα είμαστε τρεις. Ή τέλος πάντων, τι θα γίνει μετά από αυτό. The Second Voice για όλα τα φιλαράκια μας. Let me be.

0: Show Me Love. Υπέροχο τραγούδι, With MC, Bees and Honey. Είναι το Zoo Radio και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη φορά της ημέρας, τη δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb. Είναι η ώρα που θα παίξουμε με την παίκτρια. Είχαμε και το πρωί,
1: παίκτρια.
0: Έτσι, παρακαλώ, δεύτερη παίκτρια σήμερα.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Στο νούμερο 30 από τις 111 συμμετοχές, η εταιρεία Δημάκης καλωσορίζει ποιον.
3: Καλημέρα, η Αναστασία είμαι.
0: Η Αναστασία με ένα μωράκι, ακούω.
3: Ναι, εδώ με τη Δέσποινα.
0: Με το Δεσποινάκι μας. Αναστασία, καλημέρα, είναι η σειρά σου. Είσαι η τυχερή που κληρώθηκες για να παίξεις στο Beat the Bomb.
3: Χαίρομαι πολύ.
0: Δεν μιλάει ακόμα,
3: μιλάει, τώρα μετράει αριθμούς.
0: Ό,τι ωραία.
3: Την είπα θα διαλέξουμε.
0: Πόσο είναι?
3: Είναι 1,5.
0: Έλα ρε το ζουζούνι το ωραίο, πολύ όμορφα. Λοιπόν, 1, 2 ή 3?
3: Θα πω το 3.
1: Άκουσα και εγώ να λέει 3.
0: Ναι. Φίλες Κατζόχυρε, θα ξεκινήσω από εσένα.
4: Δεν μπορώ να πάω αντίθετο στο αίσθηκτο ενός παιδιού. Άρα είμαι με την 3 κι εγώ.
0: Με την 3, η Νάνση.
1: Εγώ μπορώ να πάω αντίθετη με το αίσθηκτο του Σκάς. Οπότε όχι.
0: Όχι, όχι από την Νάνση, ναι από το Σκάς. Και ναι από το μωράκι, από το Δεσποινάκι.
3: Αχ, ναι, αλλά είναι η κόρη μου. Οπότε να πάω με την κόρη μου, θα πω εγώ για την Νάνση.
0: Τι γλυκιά που είσαι, αγαπημένη μου. Είναι το πρώτο σου αυτό το παιδάκι?
3: Είναι, ναι.
0: Άντε, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις δεύτερο. Αν θέλεις πάντως με το καλό, αν δεν θέλεις να την καλομεγαλώσεις, έτσι κι αλλιώς.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Αγαπημένη μου Αναστασία, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από τον Εύος μου.
0: Λοιπόν, η κόρη, όπως και να κάνουμε, η πρωτότοκη.
1: Είναι
0: και γουρλού, ίσως, δεν ξέρω. Θα μείνεις στην επιλογή της κόρης?
3: Ναι, λέω να μείνω.
0: Λέει να μείνει στην επιλογή της κόρης.
3: Τι λέτε εσείς, να μείνω?
0: Δεν ξέρω, τα πρωτότοκα παιδιά πάντα έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Όσο και να το λέμε, δηλαδή και για τα δευτερότοκα και τα λοιπά. Την περισσότερη μαρμελάδα την τρώνει πρώτη. Λοιπόν, για πες τώρα, μένουμε έτσι ή αλλάζουμε?
3: Ναι, μένουμε.
0: Μήπως αλλάζουμε?
3: Όχι, καθόμαστε.
0: Όχι καθόλου. Σου έχω όμως μια. Επειδή τώρα σε συμπάθησα και έχεις πολύ γλυκιά φωνή και το παιδάκι τόσο το λατρεύω, σου δίνω αυτή τη στιγμή 40 ευρώ για να μην παίξεις.
3: 40 ευρώ για να μην παίξω.
0: Πόσες πάνες είναι αυτές, κάτσε να σκεφτώ.
3: Κοίτα, είναι αρκετές πάνες είναι η αλήθεια.
0: Είναι. Ναι, ναι.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
4: Μήπως
3: δεν να τα πάρουμε, ναι ή όχι?
5: Όχι.
0: Όχι, ξεκάθαρη.
1: Γλυκούλα.
3: Εντάξει, να παίξουμε τώρα.
0: Θα παίξουμε, λέει, πρωτότοκη.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
0: Καλέ!
1: Πού είσαι, καλέ?
3: Εδώ είμαι.
0: Πού θα πήγαινες, στο 180?
3: Έλατε, άμα, αν καλή ξεχάστηκα.
0: Έλα βρε αγάπη μου, αλήθεια ξεχάστηκες?
3: Έλα το μπαλόνι εδώ πέρα, ξεχάστηκα μια φορά.
0: Δεν πειράζει και δυστυχώς ήταν και πολλά τα λεφτά. Περίμενα να φωνάξεις, να πεις ένα stop.
3: Καλέ και εγώ με το μπαλόνι.
0: Αχ το μπαλόνι. Ενώ μας έσωσε το παιδί, όλα τα είπε σωστά, έκαψε το μπαλόνι. Τι να πω τώρα κι εγώ?
3: Τίποτα κι εγώ, κάηκα μόνο.
1: Καλά, δύο φορές εν τω μεταξύ, επειδή μικρή κάτι φώναξε, λέω τώρα θα πει stop.
0: Δεν είπε καθόλου stop, δυστυχώς. Καλημέρα αγάπη μου, δυστυχώς. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι, είναι γουρλού πάντως, να ξέρεις. Μόνο τα σωστά σου είπε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ στεναχωρέθηκα τώρα. Και έλεγα θα πάρει πολλά λεφτά. Πας πάει για το ρεκόρ.

0: Νοητόρ, και χθες το βλέπαμε το ματσάκι το ωραίο. Και εκεί στο τέλος ακριβώς τραβάει το κολλάκι, κυρίες και κύριοι, και περνάει στην επόμενη φάση ο Καναδάς. Και τι κάνουμε σήμερα μετά το χθεσινό ματς του Μουντιάλ, Σκατζούλη μου?
1: Έτσι, μπες στη φάση για το Σαβίκο Σαπ και βρες άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Να ξεκινήσει πολύ καλά η μέρα, και βεβαίως να πάμε και για μπρανσάκι αν θέλουμε, και καφεδάκι με την ησυχία μας. Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπαικτο γυρλού, απολαμβάνουμε νέο branch menu που δεν παίζεται. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλα τα καταστήματα Σαβίκος και στην Θεσσαλονίκη μας, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα και στο One Salonica, και φυσικά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της Αθήνας, της πρωτεύουσας. Πήγα να πω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ είναι η πρωτεύουσα. Λοιπόν, η Έλενα στεναχωρέθηκε που έχασε η Αναστασία.
2: Και εμείς.
0: Η Αναστασία μας άφησε, λέει, με την ψυχή στο στόμα. Αχ, ναι. Θα προσπαθήσει, ελπίζουμε ξανά. Η Ανούλα, βρε παιδιά, κληρώστε μας που δεν ξεχνιόμαστε. Έλα, καλημερούδια, Ανούλα μου. Ο φίλος μου ο Δημήτρης είπε τις πάνες, ρε παιδιά, τις πάνες. Δεν το έπαιρνε καλύτερα το σαραντάρι. Τι να κάνω τώρα
2: και εγώ. Ήταν μεγάλη βόμβα. Θα ήταν κρίμα να πάρει το σαραντάρι. Αλλά απ' την άλλη είναι ακόμα πιο κρίμα που δεν πήρε τίποτα.
0: Η μαμά η Νάνση το δικαιολογεί. Λέει, μερικές φορές είναι τόσο γλυκό το παιδάκι και παίζει μαζί του με τον μπαλονάκι που ξεχνάς ακόμα και γιατί πήρες τηλέφωνο. Σωστό.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Τώρα έχουμε καμιά επικαιρότητα, γλυκιά μου.
2: Λοιπόν, θα σας πω σαν γρήγορα ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος σήμερα. Κατηγορία κινδύνου 3 είμαστε. Πολύ προσοχή. Τέλος η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από Κίνα, πλατφόρμες πέρασαν τις κρεώσεις.
0: Το κάνανε δηλαδή.
2: Ακριβώς, από την Τετάρτη, από 1 Ιουλίου, ακόμα και αν όταν το παρήγγειλες δεν είχε μπει, αν εκτελονιστεί μετά από 1 Ιουλίου, θα έχεις το έξτρα 3 ευρώ σε κάθε είδος, έτσι.
0: Οπότε αυτό που παραγγέλανε μέχρι 1-2 ευρώ και ήταν όλα δωρεάν, πάνε.
2: Πάνε. Και τέλος θα σας πω ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο για επαναλήψεις. Είναι ενεργό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το ψηφιακό φροντιστήριο, όποιος θέλει.
0: Ωραία.
1: Εγώ τώρα θα σας πω για το καταπληκτικό πάρτι του Kanye West, το οποίο στόχησε 400.000 δολάρια.
0: Τίποτα.
1: Έγινε πρώτα στο παλάτι στις Βερσαλίες, μετά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, και ήταν μόνο για 20 καλεσμένους, ναι, οι οποίοι φορούσαν παρόμοια ενδυμασία όλοι, και μπορώ να πω ότι η Μπιάνκα είναι ντυμένη σαν την Οικονομάκου, έτσι κάπως.
0: Τι λες,
1: λοιπόν, θυμίζεις. Ένα κορμάκι, τίποτα άλλο.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει.
1: Ένα κορμάκι.
0: Είπαμε, δεν την πάμε την Οικονομάκου, αλλά όχι τόσο πολύ. Καλημέρα παιδιά, εδώ θα είμαστε έως και τις 11. Είναι η νέα εβδομάδα που θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Πέρα δηλαδή από όλα όσα σας είπαμε, με τον ανάδρομο Ερμή, με την Πανσέλινο κτλ, θα έχει και πάρα πολύ ζέστη.
2: Την Πέμπτη θα χτυπήσει κόκκινο υδράργυρος.
0: Οπότε κουράγιο.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή. ακολουθεί με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
16: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
17: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
23: Bill Nakis and the Boss Crew
22: in the morning.

0: Just Might είναι ο Bruno Mars, ο οποίος δημιουργεί χαμό και πανικό σε οποιαδήποτε συναυλία και αν τον δεις. Και τώρα, παιδιά, θα σας το πω πολύ απλά, έτσι, σε όλους εσάς που μας ακούτε, αλλά και στα παιδιά εδώ μέσα, ότι αν ξεκινήσετε για Χαλκιδική και βρεθείτε στο Πευκοχώρι, κάντε μια στάση στο Mare Nostra, όχι μόνο για την παραλία, όχι μόνο για το φαγητό,
1: αλλά για τη συνολική εμπειρία, έτσι. Βασίλη, για την όμορφη ατμόσφαιρα, για τα κοκτέιλ, για το μπραντ, για την εξυπηρέτηση και για εκείνη την αίσθηση ότι όλα είναι προσεγμένα, χωρίς να είναι επιτευμένα, βρε παιδί μου.
0: Μια βόλτα στο Πευκοχώρι, μια βόλτα εκεί από το Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Την αγάπη και τα φιλιά μας να στείλουμε και στα παιδιά που μας ακούνε. Είναι από αυτά τα μέρη που κάνουν το καλοκαίρι πολύ πολύ καλύτερο.
1: Και έτσι ο Ζου και το Mare Nostra σας στέλνουν για ένα μοναδικό καλοκαιρινό τρίμερο στο Πευκοχώρι. Mm-hmm. Ένας τυχερός κερδίζει δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments, γεύμα για δύο άτομα και σε τομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση. Όλα αυτά στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Θα στείλετε τώρα Mare κενό Nostra κενό ονοματεπώνυμο στο 6931908908 για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα και αύριο θα υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Είναι δεκάλεπτος, με το που το είπε τώρα η Νάνση μετράμε 10 λεπτά. Και την Τετάρτη θα κάνουμε την κλήρωση. Επαναλαμβάνουμε, Mare κενό, Nostra κενό, στα αγγλικά, ονοματεπώνυμο, τώρα στο 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου για αυτό το τρίμερο στο Πευκοχώρι. Έλα, γόρι μου.
2: Πάμε, ζώδια, κρυός. Η Δευτέρα σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις σε μία σειρά όσα σε απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες. Ταύρος, ένα αγαπημένο πρόσωπο αναζητά περισσότερο χρόνο και προσοχή από εσένα. Δίδυμος, ημέρα φέρνει αρκετές επαφές, συζητήσεις και πληροφορίες που θα αποδειχθούν χρήσιμες. Καρκίνος, μια νέα ευθύνη μπορεί αρχικά να σε αγχώσει, όμως την πορεία θα αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Λέων, άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει και δώσε χώρο σε νέες εμπειρίες. Παρθένος, η ισορροπία θα είναι το κλειδί της σημερινής ημέρας.
1: Ζυγός, κράτησε ανοιχτό μυαλό και μην απορρίπτεις εύκολα διαφορετικές απόψεις. Σκορπιός, καλό είναι να κινηθείς με μέτρο. Τοξότης, ημέρα είναι κατάλληλη και για να ασχοληθείς με κάτι που σε εμπνέει. Εγώκερος, ο σύντροφός σου χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Υδροχός, μια όμορφη συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη εγκύτητα. Και τέλος Ιχθύς, μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά αξίζει να εξεταστεί χωρίς βιασύνη.
0: Επαναλαμβάνω, Mare κενό, Nostra κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είδα 5-6 μηνύματα που μετά το Mare γράφουν νοσταλζία. Σημαίνει ότι είναι αυτόματη η διόρθωση του κινητού τους, να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν θα μπουν στην κλήρωση τελικά. Και να σας πω ότι καρδούλα δεν θα γίνει, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στις 140 συμμετοχές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό, Σκατζούλη μου, πες μου ότι κερδίσαμε.
2: Ναι!
0: Δεν υπάρχει στο Μουντιάλ, δεν υπάρχει.
2: Είμαι καταπληκτικός.
0: Έχεις ένα 83% μέχρι στιγμής.
2: Συνέχεια μέσα.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι δυναμικά. Σήμερα στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία. Ένα χι διπλή ευκαιρία, over 1,5.
0: Ναι.
2: Στις 11,5, Γερμανία-Παραγουάη. Πρόκριση η Γερμανία και 4 ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, over 1,5, σχεδόν επί 3 τα λεφτά μας.
0: Καταπληκτικά, κυρίες και κύριοι, τι μας έμεινε, ένα τσάφρε παιδί μου, και μετά ετοιμαστείτε για την Ειρήνη Κακούρη που και αυτή έχει δύο διαγωνισμούς στην εκπομπή της. Να σας πω τώρα ότι ετοιμαστείτε και για τη Σακύρα με το τραγούδι του Μουντιάλ που λατρεύει ο Σκατζόχυρος στο Die Die. Και τη μηχανή του χρόνου.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Madrid.

0: Θεσσαλονικάρα μου, Ελλαδάρα μου, καλημέρα. Και βεβαίως κάπως έτσι θα την κάνουμε με τρόπο. Αφού σας πούμε πρώτα ότι αν έχετε προβληματάκι με το κινητό σας, παράδειγμα, σπάσει η οθονίτσα του ή δεν ακούς καλά, ρε παιδί μου, με τα ακουστικά σου, σου έχουμε μια πολύ ωραία λύση.
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με έτσι δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Πολύ εύκολα. Είτε σου το παίρνουν από το σπιτάκι ή το γραφείο και στο ξαναδίνουν πίσω, είτε πηγαίνεις σε ένα κατάστημα Vodafone και το αφήνεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τι έγινε, φιλαράκι, σήμερα?
2: Πάρτε οι άντρες πρωτότοκες κόρες. Ο γάμος και το νηφικό της οικονομάκου. Τουαλέτα που έρχεται σε σένα. Βρείτε οι άντρες μία κολλητούλα και δυστυχώς 0 ευρώ, ρε!
1: Κρίμα,
2: ξεχάστηκε.
0: Ξεχάστηκε η μανούλα. Η μανούλα εκεί θα έπαιρνε πολύ χρήμα, αλλά ξεχάστηκε η αγάπη μας.
1: Δύσκολη δευτερίτσα, ευτυχώς έφτασε στο τέλος της. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7 για ένα τετράωρο σοου γεμάτο. Τι να σας πούμε, τα πάντα όλα θα έχει.
0: Γεμάτο κουνούπια. Γεμάτο, τι
1: γεμάτο. Διαγωνισμούς, θέματα, έρευνα, θα
0: τσιμπήσουν όλα αύριο. Αύριο νομίζω θα είναι και η κορύφωση της τρέλας, ναι.
1: Αύριο είναι η πανσέλιδος.
2: Θα το συνεχίσουμε έτσι δηλαδή.
0: Εγώ λέω να κάνεις μια ώρα εκπομπή εσύ, μία εσύ και μία εγώ και να βάλουμε ένα non-stop για να μην μπλέξουμε αύριο. Έλα,
2: σκάτσε. Λοιπόν, τώρα μέχρι και τις 2 κοντά σας, Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Και φυσικά ο Χρήστος πιο μετά, οι Troublemakers, ο Πέτρος μας και χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά. Και βεβαίως η Έλενα θα είναι κοντά σας εδώ. Μπορεί και να μην είναι και έτσι. Κάπου έχω δώσει μια άδεια τώρα σήμερα. Δεν θυμάμαι κιόλας. Θα το δω έξω. Ciao my baby. Κάπου έχω δώσει μια άδεια. Δεν θυμάμαι.
1: Μόνο τις δικές μου τις μέτρα.
2: Μήπως έχεις εσύ και
1: άλλες τις δίνεις έτσι.
0: Άι Μαρίση, έχεις και παράπονο. Που φεύγεις κανονικά, μπορούσαν να στην κόψουν την άδεια. Διάβασα τον κανονισμό. Όταν δεν μπορεί η επιχείρηση να δώσει, λέει, την άδεια γιατί.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
14: Dudes, duda, νοτροπία, read a book.
13: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
15: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
16: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
17: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
18: Λάκι.
17: Τάκι.
18: Λάκι 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
19: Ρε, θες γιατρό?
18: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
17: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
21: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκι.
20: Και σε λένε Τάκι.
22: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μου. Η ώρα είναι 11, σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιούνιου, η τελευταία Δευτέρα αυτό του μήνα, παιδιά. Σήμερα έχει και πανσέλινο, την πανσέλινο της φράουλας. Και για τις επόμενες 3 ώρες θα τα περάσουμε μάγικα. Έχω νέα, έχω πάρα πολλές επιτυχίες, έχω διαγωνισμούς υπέροχους. Οπότε μείνε μαζί μου, βάλει και ένα καφεδάκι και θα σε φτιάξω. Άξεν σε λίγο, φέρνω Ραβίν Λένα, AK Pop Demon Hunters. Τώρα ξεκίνημα με Τάμι Μπάλα και Τζένι. Dracula.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

καλοκαίρι του 2009 που βγήκε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μου hit Accent και That's My Name στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα και περιμένω τα νέα σου, τα νέα του Σαββατοκύριακου στο Viber 6931-908-908. Τα δικά μου τα νέα παιδιά είναι ότι πήγα θάλασσα επιτέλους. Έγινα κόκκινη σαν το παντζάρι. Επίσης πήγα, είδα το Obsession. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το hype. Ήταν πραγματικά 2 ώρες χαμένες από τη ζωή μου. Αν πήγες και το είδες, θέλω τη γνώμη σου. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιούνιου. Λέμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο και στην Πετρούλα και στον δικό μας τον Πέτρο, τον Πέτρο Σοφιανίδη. Να σε χαιρόμαστε. Όπως είπα και νωρίτερα, πανσέλινο σήμερα, να έχετε το νου σας. Taylor Swift τώρα φέρνω και Off-A-Light.

Περάσει blessings στον Ζου 90,8 στα 32 λεπτά μετά τις 11 είμαστε και με χαρά σας ανακοινώνω το τριήμερο γλέντι, το γαμήλιο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ολοκληρώθηκε εχθές στην Πάρο. Παιδιά, τρεις μέρες, δηλαδή τι ήταν αυτό. Εγώ που δεν ήμουν καλεσμένη, κουράστηκα, αλήθεια σας λέω. Άνοιγα το TikTok, έβλεπα τους όρκους. Άνοιγα το Instagram, πετύχαινα την Αθηνά Οικονομάκου και το φόρεμα που φόρησα στην εκκλησία, δεν μου άρεσε άλλο αυτό. Μετά από εκεί και πέρα, προσπαθούσες να ανοίξεις τηλεόραση, έβλεπες τη Σύση Χριστίδου να λέει τι φάγανε οι καλεσμένοι, δηλαδή τι κούραση είναι αυτή. Καλά να είναι τα παιδιά να ζήσουνε. Σε άλλα νέα, να σε πάω και ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι στο Σινεπηλέ, το αγαπημένο, που σήμερα στις 9 ακριβώς παίζει το Story, ενώ στις 11 έχει το Fuse. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και πάμε να ανεβάσουμε την ένταση γιατί φέρνω Harry Styles. As it was.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω γιαγιά Χρυσούλα.
3: Γιαγιά Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα τη άγριε μέλισσα που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
12: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
0: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και να ξεκινήσουμε πολύ πολύ όμορφα την εβδομάδα αυτή. Δευτέρα 29 Ιούνιου και ακόμη έχει κίνηση από τη Χαλκιδική. Τι ζήσαμε χθες, ρε παιδιά. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτή την ώρα βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, στην έξοδο από τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αλλά και στην Εγνατία, όσο κινείστε προς τα δυτικά, έχει και εκεί αρκετό μποτιλιάρισμα. Λίγο σάλι τα Βίντσι θα σου βάλω τώρα για να σε φτιάξω. Περισέμπρεση παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: αγαπημένο Ετσιράν και Αζιζάμ. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και μαζί μας έχουμε και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Για σένα, αγαπημένο μου επιχειρηματία, μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να αποκτήσεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και εκτός σου υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε τα όλα. Από την άλλη, όσον αφορά τώρα τα πλανητικά και τα ζώδια, στις 30 Ιουνίου ο Δίας περνάει στο Λέοντα λοιπόν και έχουμε, λέει, ευκαιρίες, αυθονία και πάρα πολύ τύχη και έχω τα τρία πολύ τυχερά ζώδια από σήμερα, δηλαδή 29 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αν είσαι Ταύρος, τοξότη, ζυγός, έλα και θα έχεις την τύχη με το μέρος σου. Η ζυγή, πραγματικά πόσο πολύ χαίρομαι, επειδή είμαι και εγώ, να ξέρεις. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια, λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Ζου 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
16: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
24: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
25: έως 200 ευρώ μετρητά.
24: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

Αλλά το καλοκαιράκι μας που θα το νιώσουμε για τα καλά αυτή την εβδομάδα. Βλέπω τον καιρό, παιδιά. 37 βαθμούς Κελσίου γενικά αυτές τις μέρες θα έχουμε. Σήμερα θα φτάσουμε τους 36, οπότε υπομονή. Και υπομονή αν είσαι στον δρόμο αυτή την ώρα, γιατί βλέπω ότι έχει τρελό μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είναι κόκκινο. Τι να σου λέω τώρα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα και περιμένω και τα μηνύματα σου στο Viber να μου πεις πώς ήταν το σουκού σου. 6931-908-908 και επιτυχιάρες 10 στη σειρά. Φέρνω αμέσως τώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάω με αυτά τα κορίτσια που είναι πολύ δροσερά. Κατσάι και Γκαμπριέλα.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Αγαπημένος Μπρουνάκος, Bruno Mars και Locked Out of Heaven στον Zoo 90,8, στο πολύ ζεστό έτσι πρωινό αυτής της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα στα φιλεράκια μου. Βλέπω ότι έχει πολύ ωραία πραγματάκια σήμερα Θεσσαλονίκη για να κάνουμε προτάσεις. Έχει τους The Bohemians, παρουσιάζουν απόψε το βράδυ στο θέατρο Κήπου ένα μοναδικό show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού έτσι συγκροτήματος των Queen με τον Freddie Mercury, συγγνώμη. Από την άλλη, στην Μονή Λαζαριστών βλέπω ότι έχει συναυλία η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ό,τι και αν κάνει σήμερα Δευτέρα, να έχει ένα μυστηράκι μαζί σου και θα έχει αρκετή ζέστη. BB Rexha φέρνω τώρα και Faithless New Religion. Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: Marshmallow Sugar.
1: Υπέροχος Harry Styles στον αέρα του Zoo 90,8, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει και την περιοδία του. Ήταν στο Λονδίνο για αρκετές εμφανίσεις και στην τελευταία του εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, είχε πάρα πολύ ζέστη μέσα στο Wembley από ό,τι έμαθα. Και ο Χάρη, εκεί που έπινε νερό στο τέλος της συναυλίας του, έκατσε κάτω, δηλαδή πραγματικά τα έδωσε όλα και κάπως πνίγηκε. Έγινε ένας χαμούλης, αλλά όλα καλά. Από την άλλη, χαμός γίνεται στα ελληνικά νησιά με τις celebrities, έτσι. Η Ρίτα ώρα είναι στην Ήδρα. Η υπέροχη Κιάρα Φεράνη πήγε Κίμολο, πήγε και Μήλο. Και την Κίμολο, πόσο πολύ τη ζηλεύω, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και πάρα πολύ θέλω. Από την άλλη, αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις έξυπνες λύσεις, είναι το Magenta One για σένα, business. Από την Κοσμοτέ Telecom, συνδύασε το σταθερό και τεταρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup θα έχεις και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, κοσμοτέ.gr/Magenta One Business. Και τώρα φέρνω Heaven.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
6: Δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
5: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
6: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
5: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε.
6: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
5: Πολύ.
6: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
5: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
6: Αχ,
5: που έρχομαι στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
6: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενό ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the
5: Επιτυχιάρες στον Ζου 90,8 και στη Καλκιδική μας στους 99,5. Καλή εβδομάδα στην παρέα μου, την όμορφη παιδιά αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε καλύτερο φίλο μας στο air condition. Ελπίζω να είσαι δικός μου εσύ τώρα που ακούς και να το έχεις παρέα σου, έτσι, και να μην λες ρε παιδί μου, δεν μπορώ το air condition καθόλου. Από την άλλη, βλέπω και στους δρόμους της πόλης ότι έχουμε κινητικό. Το περιφερειακό σήμερα δεν έχει ξυπνήσει καλά. Έχει κίνηση στο ρεύμα προς τα δυτικά αλλά και στο Παπαγεωργίου όσοι έρχεστε προς τα ανατολικά. Alex Warren τώρα και Ordinary. Down. And this town's lost its faith, our colors will fade.

Αρέσει Upside Down στον Ζου 90,8. 49 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Και αν θέλεις παραπάνω καλοκαίρι, Tessie Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις λοιπόν από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτάκια. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο των χύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Διαλέγεις και παίρνεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γι' αυτό εμείς σας δίνουμε υπέροχα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη CJET, διπλά παρακαλώ. Στον διαγωνισμό μας κάθε μέρα πρέπει να ακούσεις το ηχητικό 9 και 10, 1 και 10 και 6 και 10 κατά προσέγγιση τις ώρες και διακοπάρες με Zoo Radio. Η ώρα η δική μας πλησιάζει, οπότε σε θέλω εδώ, κολλημένο. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι!
12: Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε?
11: Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
18: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
18: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
18: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
24: Τι είναι το Lucky?
25: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
25: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
24: Τι είναι convenience?
25: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
24: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
23: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
24: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
25: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Δηλώνω full in love με το Zoo Power αυτής της εβδομάδας, πόσο καλοκαιρινό και πόσο νοσταλγικό. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στην παρέα μου την όμορφη, η ώρα πήγε μία. Είναι Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετούς βαθμούς. Η αλήθεια είναι 36 θα φτάσει σήμερα, οπότε να είστε κάπου έτσι με σκιά και εννοείται μέσα στο γραφείο να καίει το air condition, μην το λυπάστε. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πάω όπου θέλετε στο Αιγαίο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οπότε μείνε μαζί μου και ξεκίνημα αυτής της ώρας με Bruno Mars, I Just Might, στον Zoo.

πολύ, πολύ δροσερό. Just the way you are. Remix ghetto φυσικά από Milky στον Zoo 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη. Δεν ξέρω αν σήμερα το βραδάκι θέλεις να κάτσεις να δεις καμιά σειρά, ας πούμε, στο Netflix. Χθες ξεκίνησα μια πάρα πολύ ωραία που μου δίνει λίγο vibe White Lotus, αν έχεις δει. Είναι το Oasis, είναι ισπανική, είναι λίγο έτσι σαν ένα θέρετρο του ονείρου, ρε παιδιά. Πραγματικά έβλεπα χθες το θέρετρο και έλεγα και στην Ισπανία, θα βρεθώ άραγε ποτέ σε ένα τέτοιο θέρετρο. Πολύ ωραία, είναι οι Ισπανόφωνοι, μ' αρέσουν και οι Ισπανοί πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία κορίτσια και αγόρια μέσα, οπότε κάτσε δες το, θα σ' αρέσει. Britney Spears σου φέρνω σε λίγο, Jonas Blue, David Guetta, αυτός είναι ο Νταμιάνο David, the first time.

0: Me Baby One More Time. Άρε, χρυσές εποχές, Britney Spears στον Zoo 90,8. Τι επικό throwback ήταν αυτό τώρα. Καλησπέρα στην παρέα μου. Καλό μεσημέρι. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία. Το Manjeta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και αποκτάς έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Cosmote.gr/Manjeta One Business για να τα ανακαλύψεις όλα. Πάμε τώρα σε ένα ζεύγος, την Kendall Jenner και τον Jacob Elordi. Πολύ ωραίος ο Elordi, πολύ ωραία. Και η Kendall ήταν διακοπές και για να περάσουν, λέει, απαρατήρητη στο αεροδρόμιο όταν της επιστροφής, τέλος πάντων, φορέσανε, παιδιά, μάσκα, κουκούλα, καπέλο και γυαλιά ηλίου για να περάσουν τώρα παρατήρητη. Έτσι, άμα δεις τη φωτογραφία, λες είναι τρομοκράτες, δεν γίνεται. Και οι τσάντες που κρατούσανε ήταν αξίας περίπου $30,000. Δηλαδή, και να θέλεις να είσαι απαρατήρητος, δεν γίνεται με αυτή την τσάντα. Dave και Tames τώρα. Rain Dance παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζόρζ.
2: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελιονά είναι. Τι ωραία μου, το που να σε ηρεμεί τα νεύρα, καλέ.
1: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσεις γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, τα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχεις social.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις
2: πιλάτες. Με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Το κατάστημα Άιστορμ Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. Άιστορμ, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
20: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
21: Hey! We play the hits. Hits. Hits. Hits. Hits.
4: Επιτυχιάρες των Ζου 90,8 στο μεσημέρι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα στην παρέα μου. Θέλω να σου κάνω ένα mini reminder για τον διαγωνισμό, τον πολύ μεγάλο που τρέχουμε για την Ήπιζα και τον Calvin Harris. Όταν ακούσεις λοιπόν τραγούδι του 2 με 3 στο μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10, θα στείλεις Ήπιζα, και στο Viber να ξέρεις. Την Παρασκευή τώρα στην εκπομπή του Χρήστου θα γίνει κλήρωση και ένας τυχερός θα πάει Ήπιζα να δει τον Calvin Harris στο Ουσουάια, παιδιά. Χαμός. Τα μην πάλι να φέρνω τώρα και Τζένι, Dracula.

0: Flames, υπέροχη σειρά. David Guetta στον Zoo 90,8 και έτσι κλείνουμε το Coffee Time, το πρώτο αυτή τη εβδομάδα, η τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου. Παιδιά, πότε πέρασε αυτό ο μήνα, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Έρχεται αυτό το αγόρι να του πείτε χρόνια πολλά, γιατί το Σάββατο είχε και γενέθλια. Χρήστος Στογμακίδης μέχρι τις 4. Εννοείται δεν ξεχνά να πει χρόνια πολλά και στον Πέτρο του Σοφιανίδη που σήμερα έχει γιορτή. Μαζεύτηκαν πολλές γιορτές. Μέχρι τις 4 απολαμβάνεται το Χρήστο και στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα έρχονται να σου κάνουν το χαμό τον ίδιο. Εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ στον Zoom με το καφεδάκι μου. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μουά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. The sound of the
14: summer.
15: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
16: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Zoom. Είναι της Δευτέρας 29 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 στις... Αμάν, το είχα ξεχάσει αυτό. Έλα, παιδιά.
17: Καλώς να γίνεις με άσπρα μάλια. Παντού να σκορπίζεις
16: τις γνώσεις στο φως.
17: Και όλοι να λένε να ένας χαζό.
16: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μου κάνανε έκπληξη για τα γενέθλιά μου. Παιδιά, σε ευχαριστώ πολύ.
18: Να είσαι καλά, καλά να είσαι.
16: Ο Χρήστος Τοκμακίδης πλέον είναι ένας γυρεότερος άνθρωπος, σοφότερος, με το 3 μπροστά στην ηλικία.
18: Μακάρι η Ιαπωνία!
16: Μακάρι. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Ελάτε να ξεκινήσουμε.

Sexy Back στον Zoo 90,8 και στην Zoomania από τη διακριτική έκπληξη που μου κάνανε νωρίτερα τα αγαπημένα συναδελφάκια. Καταλαβαίνετε ότι είχα τα γενέθλιά μου το Σαββατοκύριακο. Ένα ευχαριστώ μεγάλο να πω και στους φίλους που μου στείλατε στο Viber. Επικοινωνούμε πάντα στο 6939-908-908 και κρατήστε το, διότι θα το χρειαστείτε, διότι είμαι το σημάδι που περιμένατε για να ακούτε Zoo, να μείνετε καρφωμένοι εδώ και να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι στην Ήμπιζα για να πάτε στον Calvin Harris. Σας το έχω λίγο να το κανακεφαλαιώσουμε. Λοιπόν, ο Zoo φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience. Σας στέλνουμε Ήμπιζα να παρακολουθήσετε live Calvin Harris στο Ushuaia 17 Ιουλίου. Αεροπορικά διαμονή, VIP εισιτήρια για το live για δύο, όλα από εμάς. Οκ. Okay. Καθημερινά συντονίζεσαι 2 με 3 το μεσημέρι όπως κάνεις και τώρα και πολύ καλά κάνεις. 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ. Και μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα μας εκείνες τις ώρες, στέλνει στο Viber Ήμπιζα κενό ονοματεπώνυμο στο 6939-908-908 κατά την ώρα αναπαραγωγής του τραγουδιού και μόνο. Θα είναι 3-3,5 λεπτά. Εκείνη την ώρα πρέπει να στείλεις. Οπότε το αυτί σου εδώ. Hugh Iglesias Solto, Jamaican Bam Bam.

Υπέροχη Taylor Swift, The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα σας έχω story time από το σουκού μου στη Χαλκιδική. Λοιπόν, έπεσα που λέτε το σουκού στη Χαλκιδική και έχω κοντά μου δύο κυρίες για ποτό να συζητάνε λίγο προβληματισμένα και έντονα. Σε κάποια φάση, γιατί ξέρετε, μουσική είναι, αυτή τα τραγούδια κάνουν και κοιλιές. Εκείνη την ώρα που αδειάζει λοιπόν ο ήχος, ακούω εγώ από το τραπέζι τους δυνατά ένα «εκτός κι αν είναι bisexual». Ποιος bisexual ρε, στη Χαλκιδική μου στεναχωρεί τις πελάτες σας, το νου σας, άμα τις στεναχωρείτε εσείς και δεν είστε ειλικρινείς μαζί τους, έρχονται μετά σε μένα στα μπιτσόμπαρα, πίνουνε, γίνονται λιάρδα και μου ζητάνε η Ιουλία Καλυμάνη και η Κατερίνα Λιόλιου και είναι λίγο δύσκολο κομματάκι, anyway. Αυτός είναι ο Calvin Harris με Jazzy, καλέ Calvin Harris, τι είπα τώρα εγώ έτσι ξαφνικά, Satisfy στον Zoo, ξέρετε την άκρη.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
6: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
5: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
6: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
5: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
6: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
5: Πολύ.
6: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
5: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
6: Ευχαριστούμε πάρα
5: πολύ. Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
6: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μόλις έσκασε η νέα μουσική έρευνα του Zoo Radio, μπείτε για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά και να αποφασίσετε φυσικά τι ακούγετε, τι θα ακούγετε, μάλλον δυνατά στην πόλη. Μπείτε zooradio.gr, βρείτε εκεί το άρθρο με το link και ξεκινήστε τη μουσική έρευνα για να κερδίσετε, ξαναλέω, 100 ευρώ μετρητά. Αντόριο αμέσως τώρα!

Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λιβιαντίν με ένα init στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια στο Viber. Δεν σας έχω ξεχάσει, απλά καθυστέρησα να σας απαντήσω λίγο, διότι ειλικρινέστατα πήγα να φάω λίγη από την τούρτα γενεθλίων που μου φέρανε και απέτυχα στο quest μου μέχρι αυτή τη στιγμή να απαντήσω όλα τα μηνύματα στο Viber. Οπότε πάμε να το κάνουμε Βαγδάτη, διότι θα το χρειαστούμε και πάλι, διότι σας έχω τρίμερο για Χαλκιδική, ο Ζου δηλαδή. Και το Mare Nostra που σας χαρίζουν ονειρικό τρίμερο στον Πευκοχώρη. Και όχι άδικα, διότι το Mare Nostra Beach Bar Restaurant είναι από αυτά τα μέρη που πας από το πρωί για βουτιές, brunch cocktails. Καταλήγεις να φεύγεις το βράδυ μετά από φαγητό δίπλα στη θάλασσα, όλο top. Η παραλία, οι γεύσεις πραγματικά τρομερές και μια ομάδα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πάντα ευπρόσδεκτος. Δύο διανυκτερεύσεις στο Panemi Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και σε ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση μπορούν να γίνουν δικά σας. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του Ζου και για τα επόμενα 10 λεπτά Mare Nostra κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931 908 908 και από μένα καλή επιτυχία!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
16: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
18: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: Νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα 4ALL. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13.
0: Ελευθερία. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
6: Τάκι.
22: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ. Είσαι Lucky.
23: Και ας σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: είναι αυτός.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
0: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης, 60 λεπτό number 2 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4. Έκδηλη χαρά μου και αγάπη μου για το Zoo Power αυτής της εβδομάδας. Dati και Take Me There, αν δεν έχετε σημειώσει τον τίτλο. Μην πάτε πουθενά, λίγο πριν τις 3 και 20 πέσουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: αρέσει που το έχουμε κάνει λίγο club zone σήμερα. Πιο πριν ακούσαμε και Calvin Harris με This is what you came for και τη Ριάννα. Παιδιά, όσοι μου στείλετε Calvin Harris για Ibiza, δεν παίζουμε σε αυτή την ώρα. Μόνο 2 με 3 παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Και τώρα μόλις ακούσαμε Άνιμα και Λίσα Bad Angels στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε στο πιο γευστικό hat trick. Να δοκιμάσετε τα 3 ολοκένουργια burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά, Αμερική που έρχονται για να πάνε σε άλλο level τη φάση Μουντιάλ γενικότερα για να φάσει εκεί παρέα με τα μπεργκεράκια σου, τον Dorito, το Candied Bacon Smashed, τόπα, και το Hot Honey Chicken. Τα burgers όλα ακούγονται τρομερά σεξι, έχουν ακόμα πιο σεξι γεύση και ήρθε η ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε. Ναι, ποιος είναι. Όπα, κάτσε, να σηκώσω το σωστό. Περίμενε, εδώ έχω αποσυντονιστεί ο άνθρωπος. Ναι, ποιος είναι.
1: Ναι, ποιος είναι.

Σήμερα παίζουμε με μια μελωδία που είναι μια μελωδία και ψάχνουμε ουσιαστικά τον καλλιτέχνη, μάλλον τους καλλιτέχνες, την μπάντα που έχει πει αυτή τη μελωδία. Γιατί παίζουμε όμως με αυτήν σήμερα, γιατί έτσι, είμαι σε γενεθλιακό mood και θυμήθηκα ότι πριν από 23 χρόνια αυτή η μελωδία είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να ακούω από μουσική και πραγματικά μου δημιούργησε το όραμα ότι κάπως εγώ θέλω να ασχοληθώ με όλο αυτό. Οπότε το μήνυμα είναι ότι με κάποιο τρόπο βρίσκουμε τον τρόπο και προχωράμε και κοιτάμε πίσω και λέμε wow. 10 λεπτά έχετε για να μου στείλετε, μέχρι και μισή δέχομαι τις συμμετοχές σας. Ποια μπάντα ήταν αυτή για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα packs στο Viber 6931 908 908. Καλή επιτυχία!

Kato και Turn the Lights Off στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber όταν η Linkin Park σήμερα στο ναι ποιος είναι. Και φίλε Σέργε, ήσουν ο τυχερός. Σέργιος, πολύ ωραίο όνομα ρε φίλε. Λίγο βγαλμένο από σαπουνόπερα αλλά με την καλή έννοια. Έχει μια σπανιότητα. Έχεις κερδίσει ένα 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Καλά κουράγια και έξω είστε στα τιμόνια. Ξέρω, βλέπω. Και η Τσιμισκή είναι δύσκολα και η Λεωφόρος Νίκης είναι δύσκολα και η Εγνατία και ο Περιφερειακός στα δύο ρεύματα. Καλή δύναμη και το επόμενο μας πάει πολύ πίσω στον χρόνο με όμορφο τρόπο. Adele, Rolling in the Deep. Music.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζόρζ.
2: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελιονά είναι. Τι ωραία μουσικούρα, σε ηρεμή τα νεύρα, καλέ.
1: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκίνησες γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, θα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχει σώσει.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν όλα ρησαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ Βασίλη μου έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
2: Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο!
17: Και ακούω παιχνίδια!
18: Και καινούριο λουρί!
19: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε!
10: Pet Shop 88 θα ήταν!
7: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
5: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
0: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

Ζου 90,8 και ζούμε είναι live. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην χάσετε την ιστορική ευκαιρία, πώς τα λέω έτσι, σαν πολιτικό στα 80's, να καθορίσετε εσείς τη μουσική που θα ακούγεται δυνατά στην πόλη, διότι έσκασε η μουσική έρευνα του Ζου Radio για να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά. Μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο zooradio.gr και καθορίστε εσείς τη μουσική της πόλης.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Υπέροχος Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, στον Zoo 90,8. Πώς πέρασαν έτσι 2 ώρες, ρε φίλε? Κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να σας πω ένα αντιός και δεν κατάλαβα πότε πήγε 2, πότε πάει τώρα 4. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Και μην ξεχνάτε, εμείς ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μπαίνεις τσουλώντας.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμάς!
11: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
14: Α, αυτό μ' αρέσει.
15: Οκ.
14: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Άκου

0: πάρε μέρος.
1: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής, ο GOK.
2: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
1: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
3: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
4: έως 200 ευρώ μετρητά.
3: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, Troublemakers.
1: Έλα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Έλα, πάμε λίγο.
1: Έλα, και ήρθε και η Δευτέρα. Εδώ είμαστε 29 του Ιούνιου, λίγο πριν να χαιρετήσουμε και αυτό το μήνο.
3: Μηνό Κυριακού.
2: Τώρα μαθαίνει ελληνικά, μάλλον, ο Γιουξέλ.
1: Ξέρει γιατί με λέει.
2: Τι γιατί με λέει, γιατί έχει γίνει.
1: Ωραία, με τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα με το που ήρθαμε. Τον άλλο τον έλεγε φαλακρό, εμένα με λένε του μαύρησα.
2: Μαύρο.
1: Εντάξει, πάνιο κάναμε σιγά. Τέσσερις μέρες από 7 ώρες.
3: Τέλειο, μπράβο Μαργαρίτη.
1: Ευχαριστώ Κατερίνα. Και εσύ, μπράβο και τη μύτη σου. Λοιπόν.
3: Ναι, ρε, σηκάηκαμε το λάδι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Αν πήγατε κάπου να περάσετε καλά, αν δεν πήγατε να περάσετε καλά και εκεί που δεν πήγατε, στο σπίτι με την ηρεμία σας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7. Οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Πώς περάσατε?
3: Άστο, καλύτερα να μην μπούμε στον αέρα. Δυσκολευτήκαμε.
1: Είχε κόσμο.
3: Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί όμως. Απλά εντάξει, υπήρχε. Άστο.
1: Το λάδι δεν ήταν καλό.
3: Χαμούλη,
1: ναι. Τι κάνατε, μείνατε εδώ τελικά?
2: Εμείς μείναμε εδώ, αλλά πήγαμε χθες σε μια πισίνα στο Λαγκαδά.
1: Α, κάτι είδα, για πες.
2: Ναι, εμείς και οι υπόλοιποι μείναν εδώ, όλη Θεσσαλονίκη ήταν εκεί πέρα. Ωραίο vibe.
1: Ωραία, μου άρεσε πολύ.
2: Ναι, βέβαια κυνηγούσαμε τον Γιώργο όλη την ώρα.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι, φίλε, πισίνα πήγε το παιδί. Τα
2: ναι, οπότε κουραστήκαμε, αλλά γενικά ας πω ήταν καλά.
1: Ωραία, μια χαρά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ μόλις γύρισα, θέλω να σας πω.
3: Τι ωραία.
1: Στο τσακ, στο τσάκι μου.
2: Φρουτοσαλάτες. Πάρα πολύ. Βασιλέματα, ομπρέλες.
1: Τι ωραία πέρασα.
2: Πώς το είπε, ντοματίνια, πιπεριές.
1: Να σας πω κάτι λίγο. Υπήρχε μόνο ένα μικρό πρόβλημα εχθές Κυριακή.
2: Τι?
1: Που μου στέλνει ο Μπιλνάκης, έρχομαι, τον στέλνω location και βγήκε αλλού. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να τράβηξα. Τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής για το τι κάμω σταυρίδι με έριξε. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Έχουμε πάρα πολλά και σήμερα, σωστά?
2: Ναι, εννοείται. Έχουμε πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι. Νέα ανεργών.
3: Τέλεια. Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Πολύ ωραία, θα περάσουμε. Κατευθείαν φεύγουμε για Ιταλία. Per sempre sì. Εδώ στο Ζου 90,8.

0: Dracula και ζω 90,8, 15 λεπτά μετά τις 4 εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Κατερινιό.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα πιστά άτομα. Παρατηρείτε, βλέπετε και ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας. Wow. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παύλο στην Παυλίνα και στον Πέτρο και στην Πετρούλα.
0: Χρόνια πολλά και στον κύριο Παύλο μας.
2: Και στον Πέτρο Σοφιανίδη, το δικό μας.
0: Αχ, ο Πέτρος μας. Άρα, γιατί θα μας φέρει για κέρασμα.
2: Δεν θα έρθει.
1: Τι? Γιατί?
2: Δεν θα έρθει, έχει πάρει άδεια το παιδί.
0: Παιδιά, να το. Να γλιτώσει το κέρασμα.
1: Κοίτα.
0: Ακούω λίγο διαφορετικά το μικρόφωνο, πιο ωραία σήμερα. Είναι ιδέα μου.
2: Ιδέα σου είναι, δεν έχουμε
0: μπορεί από τις βουτιές.
2: Να ξεβούλωσε ή να βούλωσε. Γιατί έχει συμβαίνει και αυτό. Κάνα λαγοκέφαλο, είδε, έκανε.
0: Παιδιά, λοιπόν,
2: αυτό. Συγχρονίστηκε μεγάλα.
0: Θέλω λίγο να σα πω τώρα το εξή. Έχει βγει το κόλπο φέτος για τα παιδάκια που δεν βγαίνουν από τη θάλασσα. Θυμάστε τόσα χρόνια που κλαίγαν και δεν φεύγαν.
1: Ναι.
0: Λες ένα λαγοκέφαλο. Όλα είναι έξω. Εγώ το μικρό του τον έβγαλα. Λέω λαγοκέφαλοι έρχονται, με πήραν
1: τηλέφωνο.
2: Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια, πάμε να στοιχήσουμε, το λατρεύουμε αυτό που έρχεται. I Run τώρα στο Zoo 90,8.

0: Τσάι και Καμπριέλα, εδώ είμαστε 25 λεπτά και μετά τις 4. Τι γίνεται?
1: Έχουμε κίνηση γενικά σε διάφορα σημεία της πόλης. Θα ξεκινήσω από τον περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία έχει γίνει και ένα ατύχημα και στο ακουμποδρόμι θα βρείτε κίνηση. Στη Μήκη Θοδωράκη επίσης. Στο κέντρο λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η λεωφόρος της Νίκης αυτή τη στιγμή αυξημένη κίνηση. Ξαναπάμε στον περιφερειακό, στον Άγιο Παύλο έχουμε ατύχημα και εκεί. Μπαίνοντας από τη Μουδανιών προς τον περιφερειακό θα βρείτε καθυστερήσεις και στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως προς Καλαμαριά. Επίσης θα βρείτε καθυστερήσεις. Έχουμε γενικά αυξημένη κίνηση.
0: Εγώ ήρθα πολύ καλά πάντως, παιδιά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Δεν συνάντησα καθόλου κίνηση.
2: Εγώ συνάντησα, αλλά όχι πάρα πολύ, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες φορές είχε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε μια μελέτη συμπεριφοράς όπου το 87% των ανθρώπων ξυπνάει μέσα στη νύχτα για να γυρίσει το μαξιλάρι από την κρύα πλευρά.
0: Εγώ.
2: Το 75% πιστεύει ότι η κρύα πλευρά είναι μια ανεξάντλητη φυσική πηγή δροσιάς και το 93% νιώθει άμεση ευτυχία που διαρκεί περίπου 12 δευτερόλεπτα.
0: Ιδίως το καλοκαίρι, το κάνω συνέχεια. Ανά 10 λεπτά γερνάω το μαξιλάρι.
2: Πω, ναι. Και αυτό συμβαίνει, παιδιά, γιατί το δέρμα μας αντιλαμβάνεται πολύ έντονα τις αλλαγές θερμοκρασίας. Ακόμη και μια μικρή αίσθηση δροσιάς δίνει στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι είμαστε πιο άνετα. Έτσι, το γύρισμα του μαξιλαριού μοιάζει με τεράστια αναβάθμιση, ενώ στην πραγματικότητα αλλάζει τη συνολική θερμοκρασία.
0: Μάλιστα, για λίγο κρατάει η χαρά μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Τραγουδάρα! Daft Punk, Pharrell Williams, είναι το Get Lucky. Έτσι, για να ξεκινήσει ωραία και τυχερά αυτή εδώ η εβδομάδα.

0: εδώ είμαστε. Πάπα ούτε. Ούτε ούτε. 30 λεπτά μετά τις 4. Τι έχεις να μας προτείνει σήμερα Δευτέρα?
1: Θα σας πάω στην Τριανδρία, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Εκεί έχει Food Art Festival, τρίμερο φεστιβάλ έτσι.
0: Φαγητού.
1: Και μουσικής. Mm-hmm. Όχι μόνο φαγητό, γιατί φαγητό χωρίς μουσική.
0: Διότι μυστικό αρκό δεν χορεύει.
1: Ακριβώς. Θα έχει και ποντιακά, θα έχει και street food, θα έχει και λαϊκές βραδιές. Ωραία.
0: Ωραία, τρεις μέρες μια χαρά.
2: Αχ, φανταστικά θα είναι, θα πάω. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο χρυσό μας κουκουνάρι.
1: Λίγο, ελεύθερη είσοδο θα έχει. Δεν το ξέχασα το δω.
0: Τώρα θα πάω σίγουρα.
2: Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον τέλος πάγκων.
3: Θα ήθελα να περιορίσεις το χέσιμό σου την ώρα που δουλεύεις. Θα ήθελα να μπορείς να χέζεις το διάλειμμά σου.
4: Μα αυτά δεν τα ορίζεις, αν μου έρθει νωρίτερα.
3: Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Πρέπει να ρυθμίσεις το έντερό σου να χέζει μια συγκεκριμένη ώρα. Γιατί εσύ, άμα κάνεις διάλειμμα την ώρα που δικαιούσε, 20 λεπτά, μισή ώρα πόσο είναι, και μου χέζεις άλλη μισή ώρα, εγώ αυτή τη μισή ώρα στην πληρώνω.
0: Παιδιά, δεν αντέχω. Μια χάρη, μπορούμε να το βάλουμε να πέσει τα ηχεία.
2: Ναι, γιατί σε κάποιες εδώ μέσα.
1: Είναι σαν να βλέπω την Κατερίνα στο μαγαζί και να μιλάει στο προσωπικό. Έτσι όλα.
2: Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα παιδί που δουλεύει και κάθε απόγευμα λέει: ρε, εσύ μπορώ να πεταχτώ λίγο μέχρι το σπίτι μου να πάω το
0: καλημέρα.
2: Το κάθε απόγευμα. Λέω: ότι θα στείλει γράμμα, μου λέει: ναι, πρέπει.
0: Πάλι καλά, πάει σπίτι του όμω, κύριο.
1: Αφού έχω μια τουαλέτα με στο μαγαζί. Αν πάει να θέλει ένα Βούλγαρο να χεστεί, δεν μπορεί.
0: Από σήμερα στο μαγαζί χέζουν έξω, έτσι δεν
1: ήταν.
0: Δίπλα στο τραπέζι.
2: Μα έχει συμβεί και αυτό, όντω.
0: Αφάσει αυτό, είπα, μα το είπε.
2: Όχι, αυτό είχε γίνει πίσω. Μπροστά.
0: Μπροστά, μα το είπε. Που το παιδάκι το βάλανε και αφόδευε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να τρώτε. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
8: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
8: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
1: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
8: Πολύ.
1: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
8: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
1: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
14: Πού πας?
9: Σόλγας.
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: American Girls. Εδώ, αυτή ξέρετε, έλεγα τώρα στην κατένα, ρεύομαι και δεν ξέρω τι είναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι, γιατί και στο μαγαζί, επειδή βγάζαν σε μένα πιάτα για φωτογραφίες, έβαγα ψάρια, ζουβλάκια, παλτσέτες, χωριάτικες, φρούτα, τέτοια. Καταλαβαίνεις. Έρχομαι εδώ, πίτσα, γλυκά, κρουασάν. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, κι εγώ άνθρωπο είμαι.
1: Α, γι' αυτό είπε είμαι σκασμένο, εσύ έφυγε πολύ.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Και τώρα έρχεσαι, εσύ κάνει και αυτό, δηλαδή.
2: Άνθρωποι δεν είστε!
1: Τι να κάνουμε.
3: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ λερώθηκα, οπότε έχω πιστήρια για την Πασχαλίνα ότι έχω φάει. Από τον ντοματίνι, αυτό το ντοματίνι το συγχαίρομαι.
0: Όχι, δεν είναι το ντοματίνι, είναι ο άλλο που σα έφαγε. Τρώγατε και έλεγε δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ρε, εσύ τι είναι αυτό το
0: Κατερινάκι σε μιλά. Πασαρία.
3: Έχω φάει ντοματίνι, έχω πάει καλεσμένο σε προγλέντι γάμου και έχει το σουβλάκι ντοματίνι, κασεράκι, μοτσαρέλα. Και είναι το ντοματίνι το ολόκληρο. Μα το δαγκώνω και μου το ασκάει παντού. Σε άσπρο πουκάμισο, μέσα στα νεύρα ήμουν όλο το βράδυ με τα ντοματίνια πάνω.
0: Το ντοματίνι πρέπει να το κόβει στη μέση, όπου και αν το βάλει, γιατί λερώνε.
3: Ακριβώ, δε φίλε, έχει δίκιο. Αυτό
1: ακριβώς.
3: Μα άμα το δαγκώσει ολόκληρο, σα σκάει και πετάγονται παντού, ρε φίλε.
1: Φεύγεις,
0: ξέρεις πώς, κατάλαβες.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε εδώ πάνω για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Ρίχτο.
3: Αρτέπ.
0: Αρτέπ. Αρτέπ. Αρτέπ.
3: Για να μπω.
0: Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. 2-3-10-2-32 ανέμιδον εκτό. Θα σκάσω. Θα σκάσω μάτι Παναγία σήμερα. Τηλεφωνείτε μας, λέτε ποια είναι η λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρτέπ. Όπα, ξεκινάει από πού δηλαδή. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε μας, λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Call now, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Αρτέπ.
1: Να ρωτήσω κάτι, φορά και παντόφλα από κάτω.
0: Όχι,
1: δεν πρόσεξα.
0: Έβαλα παπουτσάκι.
1: Α, παπουτσάκι.
0: Είχα μαζί μου, πήγα στην παραλία, πήρα βρακή, κάλτσα, ναι. Παπούτσι.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Να μην ήρθα τώρα εδώ πέρα με.
1: Ναι, γιατί είσαι full καλοκαιρινό, έτσι.
0: Εντάξει, μια αμάνικη έβαλα. Γεια σα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
4: Καλά, πολύ ωραία, Πανάκη, χαλκιστική.
0: Τι ωραία, πού πήγατε, ποια περιοχή?
4: Ναι, τώρα δουλειά.
0: Ποια, πού πήγατε για μπάνιο?
4: Πήγαμε Ακτίκοβιού, δεύτερο πόδι, ήταν τέλεια.
0: Λατρεύω, από τις πιο ωραίες παραλίες, παιδιά. Ακτή Καλογριάς, Ακτίκοβιού, Ακτή Ελιάς, εκείνη.
4: Ναι, φανταστικά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα μετά την Ακτίκοβιού έρχεται και ένα υπέροχο γεύμα με την Κατίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να μας πεις τη λέξη.
4: Είναι η λέξη πέτρα.
0: Βεβαίως. Και μόλις έκανες δικό σου ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8 φυσικά. Μένεις σε παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε... Έλα, παιδιά. Τι ωραίες εποχές. Τι ωραίες αναμνήσεις. Mojo, lady.

0: Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν όλα όσα χρειαζόμαστε τα έχουμε σε μία μόνο λύση?
2: Για πες.
0: Βεβαίως, και θα σας πω, εφόσον η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, θυμάστε που σας έλεγα?
2: Θυμόμαστε.
0: Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, έτσι.
2: Να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο zradio.gr για να πάρετε μέρος στη μουσική μας έρευνα, να μας πείτε ποιο τραγούδι σας αρέσει, ποιο δεν σας αρέσει πολύ.
0: Μπορούμε να πάρουμε και εμείς.
2: Ναι, φυσικά. Αλλά δεν θα κερδίσετε, δεν θα διεκδικήσετε μάλλον τα 100 ευρώ μετρητά.
0: Έχει 100 ευρώ.
2: Γιατί όποιος μπαίνει μέσα στην έρευνα παίρνει μέρος και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
0: Wow. Αν μπω με ψευδόνυμο θα με καταλάβουν.
2: Θα σε καταλάβουν.
0: Εντάξει. Ψευδόνυμο, αλλά το mail Mark και.
2: Εκεί που έπαιζα τάβλ στο πλοίο.
0: Ναι.
2: Τάβλ. Το πάσα παζλ.
0: Τι έκαμε?
2: Μου έφυγε ένα πουλί, ρε παιδί μου, έτσι ξεφύγε. Και έγινε θαλασσοπούλι.
0: Λοιπόν, break και ερχόμαστε. Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
19: Σιγά τη
13: μαλακία, το μισό.
18: Α, αυτό μου αρέσει.
19: Οκ.
18: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, φάγαμε και το παγωτάκι μας τώρα. Πήραμε τη ζάχαρη μας. Ήρθε η ενέργεια στα κόκκινα.
2: Και όχι μόνο.
1: Εντάξει, και τι, μια κουταλιά έφαγα.
3: Τίποτα, μωρέ, τίποτα. Απλά λες, θα χεστώ.
1: Το διάσημο κάτι, δεν έχω φάει πιο ωραία σοκολάτα στη ζωή μου. Σκέψου που εμένα μου αρέσει το μπισκότο το συγκεκριμένο. Αλλά έπαθα σοκ με τη σοκολάτα.
3: Βασικά, ναι, με το που δοκίμασες τον μπισκότο, είπες ουάου.
1: Και τρώω μετά τη σοκολάτα και λέω γεια σας, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7 αν τα καταφέρουμε και δεν φύγουμε όλοι τρέχοντα.
2: Πόσο πάει. Από μια τουαλέτα και ένα παράθυρο θα πιάσουμε.
3: Ευτυχώς υπάρχουν πολλές τουαλέτες στον
1: όμιλο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Troublemakers, καλή εβδομάδα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατέρνα Καρακιτσάκη. Και τη δεύτερη ώρα που έχουμε.
2: Έχουμε το πρώτο μέρος από τα νέα των ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Και κακοποιητής στις 5.30.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με Taylor Swift. Πάμε.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 5 και 4 και τι γίνεται έξω.
1: Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε αναφορά για ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στα νοσοκομεία παραμένει το πρόβλημα. Αυξημένη κίνηση στη Μίκη Θεοδωράκη. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Παλαιού Σταθμού με δύο αναφορές για ατύχημα εκεί. Η Λεωφόρος Νίκης επίσης πολλή κίνηση. Μουδανίων αυξημένη κίνηση. Κωνσταντινού Καραμαλή στο Φίνικα και εκεί.

0: Εθνικής Αντιστάσεως, συγγνώμη, έχουμε αναφορά για ατύχημα. Αυτά προς το παρόν. Αυξημένη κίνηση, να έχετε το νου σας. Δεν είναι καλή κατάσταση.
1: Πάντως, τώρα που είστε στην κίνηση, να σας πω και εγώ, παιδιά, πως αν έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και unlimited με 5 GB και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr, Κατερινιού.
2: Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το superfood από τα βάθη της θάλασσας για δυνατό ανοσοποιητικό.
1: Τα φύκια.
2: Τούρμπο θα σας κάνω. Παιδιά, το συγκεκριμένο superfood, θα σας πω σε λίγο ποιο είναι, περιέχει τα 92 από το συνολικά 102 μεταλλικά άλατα που έχει ανάγκη ο ανθρώπινος οργανισμός για σωστή λειτουργία και καλή υγεία. Και συγκεκριμένα ονομάζεται CMOS, επιστημονική ονομασία Chondrus crispus. Είναι γνωστό και ως Irish Moss ή σαλέπι της θάλασσας. Είναι ένα είδος κόκκινου φυκιού που φύεται κυρίως στις ακτές του Βορείου Ατλαντικού.
1: Ο Irish Moss.
2: Ναι, όχι ο Irish Moss. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θεωρείται υπερτροφή λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο. Έχει πάρα πολλά εδώ. Περιέχει επίσης αντιοξυδωτικά, ωμέγα 3 φιλικό οξύ. Και παιδιά, περιέχει και σίδηρο. Απίστευτο.
1: Είναι αυτό να σε. Για πες.
2: Και αυτό, παιδιά, μπορούμε να το βρούμε αρκετά εύκολα στην Ελλάδα, κυρίως ως συμπλήρωμα διατροφής, σε κάψουλες, γκάμιση και σκόνη. Μπορείτε να το γκουκλάρετε.
1: Ποιο είναι το μυστικό ομορφιάς? Αερισμό. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε, Κατερινιό. Talk to you. Τρομερό τραγούδι και αυτό. Φουλ καλοκαιρινό. Παίζει στο

0: Εδώ είμαστε με Λόρα Γιάν και Μέση Λασποπουλέρο και έχουν φτάσει τα νέα τώρα, τα κουτσοπολιά.
1: Έχουν φτάσει αυτά τα νέα των ανέργων. Θα ξεκινήσουμε με την Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στον Παλί με άλλες 6 influencers.
2: Wow.
1: Και τις έχουν γράψει, ρε παιδί μου, ότι είναι για τα πανηγύρια και σχολιάζει. Εγώ κλαίω, γιατί ο user 5793248001 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια. Αλλά μετά κοιτάω το λογαριασμό μου στο τραπεζικό.
0: Στο
1: ναι, και μου περνάει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τη στηρίζω πάντα την Ιωάννα. Το ξέρετε. Ναι. Έτσι, πόσες φορές την έχω στηρίξει.
2: Το χάσε.
0: Δεν το χάσε. Απλά.
1: Μα το χάσε αμέσως.
2: Όχι, δεν το χάσε. Εννοώ με το user.
0: Όχι, το συγκεκριμένο. Όταν το πάει λίγο το flex τα οικονομικά, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ωραία, ναι, συμφωνώ. Ναι.
0: Δηλαδή, σε είπε ένας μια βλακία. Και αν έχει ακούσει, έτσι, έχει ακούσει τα χειρότερα. Την κράζουν όλη μέρα την κοπέλα. Απάντα στο. Για ποιο λόγο δηλαδή.
2: Δηλαδή τώρα λες, OK, ρε παιδί μου, δεν χρειαζόταν να το πει αυτό. Ενώ πήγε να απαντήσει, ωραία, ρε παιδί μου, το έχασε.
1: Εγώ θα πω, δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν αν ήμουν η Τούνη. Τι θα πω, τι θα πω.
0: Πάντως θα μπορώ, κάποια στιγμή, αν μας ακούει ο Άννα η Τούνη ή φίλη της, με όμορφο τον Γιώτα, να μας ρωτήσουν ποιες influencer να πάρει την επόμενη φορά. Δεν συμφωνώ. Καθόλου. Δύο ιδίες με τίποτα.
1: Ο Χάρης ο Βαρθακούρης είπε για τον αδερφό του, τον Good Job, τον Νίκη, το κομμάτι δεν ήταν για Eurovision, λέει, δεν μπορούσε να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά. Όπως δυστυχώς αποδείχτηκε η Κατερίνα Καραγκιτσάκη.
2: Έλα ρε το καημένο.
0: Γιατί είναι καημένος.
2: Γιατί είναι καημένος. Ρε παιδί μου, το ήθελε τόσο μα τόσο πολύ.
0: Εντάξει, και εγώ θέλω να πετύχω το λότο, είμαι καημένος.
2: Εντάξει, όχι, και όλο αυτό το κράξιμο που έφαγε δεν το άξιζε.
0: Δεν ήταν καλός εκείνη τη μέρα.
2: Εντάξει,
0: τελεία και παύλα.
1: Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης είπε για την Κατερίνα Λιόλιου. Λατρεύω την Κατερίνα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, λέει. Και αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της το κάνει για την καριέρα που κάνει. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση.
2: Okay.
0: Θέλει να την κάνει κάτι άλλο, δηλαδή.
1: Έχει πει, λέει, κομμάτια, ρε παιδί μου, νύχτα, διθέσιο. Αλλά αυτό
0: το
1: τραγούδι, λέει, που λατρεύει, ναι, είναι το δικό μας στο σπίτι, σ' άλλο νοικιάστηκε.
0: Παιδιά, τι κομμάτια.
1: Σπουδαίο τραγούδι από Κατερίνα. Νομίζω ο Δήμος Αναστασιάδης και όλες οι γράψεις
0: του. Αυτό το είπε ο Κραουνάκης.
1: Όχι, ρε, Λιόλιου. Ότι αρέσει του Κραουνάκη που έχει πει Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι.
0: Αυτό λέω ότι ο Κραουνάκης είπε ότι του αρέσει, ναι, το τραγούδι αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό το θέμα λέγαμε.
0: Είπε ο Σταμάτης ο Κραουνάκης ότι του αρέσει το δικό μου το σπίτι. Τι λέει.
2: Από ό,τι φαίνεται, για να θέλει να συνεργαστεί και με την Κατερίνα Τηλιόλιου.
0: Αυτό να πω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Τι έγινε, καλά, ένα μπάμα άκουσα.
1: Ναι, κοπανήθηκε το μικρόφωνο. Πώς κάνεις έτσι.
0: Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Τι ωραία συνεργασία. How deep is your love?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Σόμπορ και 32 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο Βασίλης.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής μας.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε.
2: Πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου? Είναι σαν τον ωκεανό?
0: Α,
2: τι αφοσίωση είσαι εσύ?
0: Α.
2: Πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου? Είναι σαν την Ιρβάνα? Χτύπαμε ξανά ρεαλίτη πιο δυνατά.
1: Πάρκε τούτη και πάρκε
0: 2-3-10-2-32-9-08. Λογικά έχω άλλο εδώ.
2: Ναι, μπορεί να μην έχει μπει το ρεφρέν.
0: Μπερδε.
2: Μπορεί.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε παρακαλώ. Ποιο είναι το τραγούδι που ερμήνευσε ο κακοποιητής μας? Μας το λέτε και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα Οπτικά Ζωγράφος.
2: Όλο τυχαίως δίνουμε, έχουμε και διαγωνισμό αυτό το καλλιτέχνη.
0: Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.
1: Έλα ρε.
2: Έλα,
0: ναι, γιατί βλέπω άλλο εδώ και μπερδεύομαι.
2: Αμάν πια.
0: Σταματήστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Το όνομά σας?
3: Σοφία.
0: Γεια σου ρε Σοφία, από πώς τηλεφωνείς? Από τα Μάξη σίγουρα, ακούγεται αέρας, κίνηση.
3: Χαλκιδική προς
0: Θεσσαλονίκη. Έλα ρε Χαλκιδικάρα. Τα έκανες τα μπάνια σου?
3: Τα κάνω παράλληλα, δουλεύω, τα καταφέρνουμε.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: How deep is your love,
0: Calvin Harris.
2: Ναι!
0: How deep is your love. Και δεν έχω τώρα να βάλω μια Βιβί μαστρα λέξη.
2: Βάλε,
0: να βάλω μια Βιβί μαστρα λέξη. Έλα ρε Βιβί, φιλιά στην Τρίκλια. Έλα παιδιά, τι να πει κανείς τώρα. Παιδιά, σας παρακαλώ, η Βιβί είναι είδωλο.
2: Είναι έπος,
0: με αγαπώ. Έχουμε πιει καφέδες μαζί, έχουμε περάσει τρομερά. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου. Από τα Οπτικά Ζωγράφος, εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8. Παραμένει σε παρακαλώ στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς. Right.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζόρζ.
2: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελιονά είναι. Τι ωραία μου, κούρασε, ηρεμή τα νεύρα, καλέ.
1: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσεις γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ, γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, τα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχεις social.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις
2: πιλάτες. Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
14: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
13: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ακούω ζω και δροσίζομαι.

0: Let me. Λοιπόν, πάμε σε γκρινιά. Τώρα δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το δώσω άλλη μια δεύτερη ευκαιρία και να το κάνω μια επενθύμηση αν το έχω ξαναπεί, διότι είναι εποχή τώρα. Θέλω να μιλήσω λίγο για την ξαπλώστρα που κάθεσε αραχτός και ο μπροστινός, παιδιά, βάζει το σπρέι το αντιλιακό και το τρώσε όλο στη μάπα. Δεν υπάρχει, το έχω ξαναπεί στα κοντά.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή το είπα.
1: Η Παρασκευή Πέμπτη το λέγαμε, ναι.
2: Αλήθεια, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Πού να το θυμάσαι, σαν πως είσαι εδώ. Είσαι μαζί μας στην εκπομπή.
0: Παιδιά, το είπα την Παρασκευή και δεν το θυμάμαι τώρα Δευτέρα σήμερα.
1: Η Παρασκευή Πέμπτη, ναι.
2: Για το αντιλιακό σπρέι.
0: Για το αντιλιακό σπρέι.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Και το τρώω στη μάπα. Τι.
2: Για του λαγοκέφαλου είχε πει, ο αντιλιακοκέφαλο, μήπως. Κάπως έτσι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό θέλω να πω τώρα εγώ. Λοιπόν, που τρώω το τέτοιο και το τρώω γιατί το τρώω και στο φαγητό σου και στο πάνω σου και στο παιδί σου και στην ξαπλώστρα σου. Όπως είδες το βίντεο που έκανα και μπερδεύεσαι.
1: Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Hit my heart έρχεται τώρα και παίζει δυνατά και αυτό στο ζωή 90,8. Μην βάζετε σπρέι αντιλιακό, βάλτε λαδάκι. Το τρώμε ή από πίσω, δηλαδή κάπου φτάνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι απολαύσαμε αγαπημένο Gone Gone Gone στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 6 έχουμε ολοκληρώσει και την δεύτερη μας ώρα.
1: Και ήρθε η ώρα για το τι νευριάζει περισσότερο το κάθε ζώδιο. Ξεκινάμε με τον Κριό, η καθυστέρηση και η αναποφασιστικότητα. Ο Ταύρος, όταν τον πιέζουν να αλλάξει γνώμη. Η Δίδυμη, η βαρετή και μονότονη συζήτηση. Καρκίνος, η αδιαφορία και η ψυχρότητα. Λέων, η έλλειψη αναγνώρισης. Παρθένος, η ακαταστασία και η προχειρότητα. Ζυγός, οι έντονες συγκρούσεις και η ένταση. Σκορπιός, η προδοσία και το ψέμα. Τοξότης, οι περιορισμοί και οι κανόνες. Εγώκερος, η ανευθυνότητα. Υδροχόος, η πίεση να ταιριάξει με όλους. Και ηχθύες, η σκληρότητα και η έλλειψη κατανόησης.
0: Τι λες, ρε Κατερίνα.
1: Ναι, κι όμως έτσι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ένα break τώρα πολύ γρήγορο και μάτεψτε.
1: Τι.
0: Ερχόμαστε πίσω.
1: Πόπο.
0: Τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
15: Ναι,
14: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
15: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
24: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
23: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
24: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
23: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
25: Είσαι ξύπνιος.
26: Είσαι ξύπνιος.
25: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
28: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
27: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
28: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
27: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
28: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
29: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
30: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
28: Φτάσαμε!
27: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
29: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
32: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
33: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
34: Σιγά τη μ***α, το μισό.
35: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Έλα παιδιά, πάμε τρίτη ώρα, πάμε, ξεκίνημα νέα εβδομάδα. Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Troublemakers μέχρι και τις 7. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
2: Τώρα τι έχουμε, έχουμε σε λίγο καινούργιο τραγούδι.
3: Και παιδιά μας έχει φτιάξει η C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ακούστε προσεκτικά. Σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνετε Σκιάθος σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Παρακαλώ με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Θέλω να έχουμε μια κανοτοπούλα από πίσω να παίζει. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ Κοντοπούλου. Όλη η οικογένεια, όλη το Κοντοπούλου οικογένεια και μεγάλο το σόι, δεν ξέρω.
2: Ναι, και όλοι είναι τραγουδιστές.
1: Όλοι. Υπέροχοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Where is my husband?

0: Λοιπόν, τώρα έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πάμε σε τρεις άχρηστες πληροφορίες. Υπάρχουν πουλιά, παιδιά, που μπορούν να κοιμηθούν ενώ πετούν, το ξέρατε αυτό?
0: Έλα ρε, πώς
1: κάποια
0: γίνεται αυτό?
1: Είδη

0: είδη μεταναστευτικών πουλιών κάνουν μικρούπνο στον αέρα, δηλαδή μπαίνει για λίγο στον αυτόματο πιλότο. Επίσης υπάρχουν περισσότερα αστέρια στο σύμπαν από κόκκους άμμου σε όλες τις παραλίες της γης. Και το DNA σου, αν ξετυλιχτεί τελείως, θα είχε μήκος περίπου 2 μέτρα σε κάθε κύτταρο του σώματός σου. Σοκ.
1: Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
0: Θα πρέπει να το διαχειριστείς.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τραγουδάρα καλοκαιρινή έρχεται τώρα στο Zoo 90,8. Δεν ξεχνάτε, έπεσε η κόρνα.

0: David Guetta και One Republic. Και εδώ είμαστε, 23 λεπτά μετά τις 6, φίλε Βασίλη.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης να βελτιώνεται όμως η κατάσταση. Μόνο στον περιφερειακό έχουν μείνει κάποια θεματάκια και προς ανατολικά και προς τα δυτικά. Και στην εθνική αντιστάσεως στο Φίνικα.
2: Πάμε να δούμε τώρα πώς γελάνε οι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες online όμως. Στη Βραζιλία, χρησιμοποιούν το κάπα. Στις ΗΠΑ το χαχαχα με HA. Στη Νότια Κορέα έχουν ένα ανάποδο F αγγλικό. Τώρα πώς μεταφράζεται αυτό δεν ξέρω. Στην Ιαπωνία WWW. Στην Γαλλία με
0: H.
2: Με
0: H-E,
2: αλλά με τόνο πάνω από το E. Στην Ισπανία τζα-τζα-τζα.
1: Χαχαχά είναι αυτό βέβαια.
2: Ναι. Στην Ταϊλάνδη βάζουν το 5. Γιατί το 5 στα ταϊλανδέζικα μεταφράζεται σαν χα. H-A-A. Στην Ελλάδα το χαχαχά, ναι, το ξέρουμε. Στην Ινδονησία χρησιμοποιούν το WK. Στην Νορβηγία έχουν το χοχοχοχοχο. Στην Ουκρανία έχουν το χαχαχά σαν και εμάς. Και στη Ρωσία το αχαχα.
1: Σπουδαίο θέμα.
0: Δηλαδή βάζω το μπροστά.
2: Εντάξει, τώρα έχει και στα κινέζικα που είναι σπιτάκια. Δεν μπορώ τώρα να το μεταφράσω. Στο Μπαγκλαντέζ έχουν κάτι σαν καρδούλες. Και στην Αίγυπτο επίσης. Δεν τα καταλαβαίνω.
0: Είναι τα σύμβολα αυτά.
1: Ωραία,
0: τέλεια. Τι τραγούδι είναι αυτό, Βασίλη?
1: Αυτό είναι το Slater, είναι το Dance.
0: Dance.

0: Λοιπόν, πάμε στην παιχνιδάρα μας.
1: Ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για συνέπειλεα στον top προορισμό του καλοκαιριού με την αμφιθεατρική του διάταξη, τα τραπεζάκια και τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και με το δικό του πάρκινγκ, παιδιά. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, το οποίο έπαιξε λίγο πιο γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Μας λες τον τίτλο του τραγουδιού και κάνεις δικά σου διπλά υπέροχα εισιτήρια για να πας να δεις ένα ωραίο σινεμαδάκι καλοκαιρινό, θερινό, με την παρέα σου, με τα popcorn σου, με την καρεκλίτσα σου, την άνετ. Να αράξεις κάτω από τα αστέρια, με το κορίτσι σου, με τα γόρι σου, με το φίλο σου,
1: με τη φίλη σου,
0: με τη φίλη σου, με τη μαμά σου, με τον παπά. Μόποιον δεν σύνταξε, θα σε πω ακόμη ποιο θα πας. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα παρακαλώ για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, έρχεται πάντα ένα συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό μου. Δεν θα σας πω ποιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν χρειάζεται να το πω.
1: Γιατί
0: δεν κάνει να το πω. Δεν κάνει. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
2: Είμαι ο Τραγιανός.
0: Ο.
2: Τραγιανός.
0: Τραγιανός. Γεια σου, φίλε Τραγιανέ. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Από ποια περιοχή, περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Σας τηλεφωνώ από την πόλη της Έδεσσας.
0: Άρε φίλε, πόσο μ' αρέσει η Έδεσσα. Πάω
2: είναι
0: πολύ συχνά.
2: Τώρα δεν είναι ωραία, βέβαια έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι σπίτι και κοντίσιο, παιδιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει, τώρα παντού έχει ζέστη, αλλά η Έδεσσα, παιδιά, είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Να πας να πεις το καφέ σου και στους καταράχτες, ξέρεις τι ωραία.
3: Να φας ένα υποβρύχιο.
2: Ναι, πάρα πολύ όμορφα. Όμως.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, φίλε μου τώρα.
1: υποβρύχιο λέει ο άλλος.
0: Έχει υποβρύχια.
3: Δεν ξέρω, αλλά μου βγάζει υποβρύχιο.
0: Όχι, ρε, έχει πολύ ωραίο φαΐ.
3: Μια βανίλια έτσι μέσα.
2: Έχουμε πολύ ωραίο φαγητό, όντως.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να έρθεις από Έδεσσα εδώ να μας πεις το τραγούδι και να παρακολουθείς ένα ωραίο θερινό σινεμαδάκι.
2: Εννοείται. Το τραγούδι είναι του Μσάνι.
0: Την Παρασκευή αυτό είχαμε πάλι.
3: Ναι.
0: Ναι, να λες κατά τα άλλα.
3: Δεν σε είπα τίποτα σε.
1: Όχι ρε, για την κρίνια.
0: Για την κρίνια ρε λέω.
3: Ναι, δεν σου την είπα.
0: Έλα ρε παιδιά, χαβαλέ κάνουμε βρε. Πω, τι άνθρωποι. Λοιπόν, ακούει και το παιδί. Ένα υπέροχο θερινό σινεμαδάκι έγινε δικό σου.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Φίλε Τραγιανέ, παραμένει στο ακουστικό για να. Γιατί γελάς, μου, τρελή είσαι κι εσύ.
1: Ένα υπέροχο θερινό, δεν του δίνουμε το θερινό.
0: Θερινό σινεμαδάκι να πάει να δει, μου, πιάνεσαι κι εσύ. Έχεις δει πως έχω μπλέξει τώρα εγώ εδώ πέρα. Τραγιανέ, έχεις δει,
2: Βλέπω, σας ακούω. Γενικά κάθε μέρα προσπαθώ να σας ακούω.
0: Αν νόμιζα πεις προσπαθώ να σας ακούω, καλά το είπε. Δεν ακουγόμαστε.
2: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, λίγο με τη δουλειά με αυτά, τώρα να πάω γυμναστήριο.
0: Α, και γυμναστήριο. Να σου πω λίγο τώρα, γιατί η Κατερίνα έχει τη βλέπω.
1: Γυμναστήριο, για πες ηλικία.
0: Είσαι και γυμναστήριο. Πόσο χρονών, αν επιτρέπεται και θες να πεις το 21.
2: Εντάξει, δεν τραπώ, 31
0: είμαι. 31! Πες το τώρα ότι είσαι και ελεύθερος. Τελείωσε, τη στέλνουμε κατευθείαν.
2: Είμαι ελεύθερος.
1: Δεν τα χαλάσαμε, ρε, κρίμα.
0: Εντάξει, Κατέρνα δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία.
3: Κάτσε μισό να την ξανανεβάσεις στο ράφι.
1: Έλα, ρε.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα θα σου πάρει τα στοιχεία, φίλε Τραγιανέ. Μένει στο ακουστικό, εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε.
4: Λίγο μετά τις 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος
6: έτσι είναι.
7: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
6: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
7: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
6: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
7: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο, είμαι ο Μπιλνάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
6: Πολύ.
7: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
6: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ναι. ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
7: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη
6: δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
7: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και προφανώς.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θα μπορούσε σε αυτή την εκπομπή να μην δε σχολιαστεί. Σε αυτή την εκπομπή που πλέον το λες και ένθετο, ένθετο Αθηνά Οικονομάκου. Το τρίμερο αυτό event, το τρίμερο αυτό φεστιβάλ, το τρίμερο αυτό πάρτι, το τρίμερο αυτό δεν ξέρω πόσο μπορούσε να το χαρακτηρίσει.
2: Γλέντι!
0: Γλέντι που έγινε.
2: Ματιά μου, εγώ για σένα έχω.
1: Αφιερώνω Μπρούνο.
0: Για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα που κάνανε τον δεύτερο γάμο τους ουσιαστικά.
2: Έδωσαν όρκους.
0: Το γλέντι ήταν αυτό, ναι. Το γλέντι ήταν αυτό. Παιδιά, χαμός, έτσι. Όλοι ήταν εκεί. Απίστευτος. Πάρα πολύ κόσμο. Τι γάμος ήταν.
2: Απίστευτος.
0: Όταν λέω Αθηνά Οικονομάκου, με κοροϊδεύετε.
2: Και ο Μπρούνο Τσερέλα. Πολύ καλός.
0: Εκπληκτικός. Και η μητέρα του. Και η μητέρα του.
2: Φοβερή.
0: Φοβερή και η Φελίσια.
2: Τσερέλα,
0: δεν είναι Τσερέλα, Τσερέλα τη λέει.
2: Κοροϊδεύεις.
0: Τσερέλα. Μια χαρά θα θέλεις να προνώ Τσερέλα και σε στιγμή.
1: Καλά, εννοείται.
2: Αν μας έπαιρνε για catering η κυρία Τσερέλα, να λέει δεν σε φέρνω. Έτσι έτσι έλεγε.
1: Όχι, φυσικά και θα έλεγα θα έρθω.
0: Από γνωστά πρόσωπα λοιπόν εκεί τη Showbiz βρέθηκαν η Face Κορδάη, η Ρέτα Παπαδημητρίου, η Μέρη Σνατσάκη, φυσικά πολύ φίλη. Έτσι.
2: Λέει ο Μάρτιο Τσαρακοστή.
0: Η Γενία Σαμαρά. Η Λένα Δροσάκη. Η Εύελιν Κατατζόγλου. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα γι' αυτό. Χριστίνα Κοντοβά.
1: Τι.
0: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο. Αυτή πάλι παντού, ρε παιδί. Η Παναγιώταρο, πώς προλαβαίνει.
1: Το έχω άγχος.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει event που να μην είναι Παναγιώταρο μέσα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο γλέντι. Τα νηφικά σχολιάστηκαν, τα τέτοια σχολιάστηκαν, τα πάντα σχολιάστηκαν. Ένα είναι όμως το θέμα. Οι όρκοι αγάπη.
1: Και τα βγάλω ακουστικά.
0: Και αν κάποιοι από εσάς δεν τους προλάβατε τους όρκους αγάπης, αυτή εδώ η εκπομπή, η οποία έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στην Αθηνά Οικονομάκου, προφανώς και έχει τους όρκους αγάπης. Ακούστε τους αμέσως τώρα. Είναι της Αθηνάς η όρκη,
2: ναι.
0: Αθηνά που αφιέρωσε τον Μπρούνο.
1: Κριντζάρο, συγγνώμη.
0: Σταμάτα, Κατερίνα.
3: Σε ευχαριστώ που με έκανες να πιστέψω στην αληθινή αγάπη. Στην αληθιωτελή αγάπη. Που με έκανες να πιστέψω γενικά σε εμάς και στον εαυτό μου και στο ότι αξίζω αυτή την αγάπη και ότι υπάρχει. Είσαι σπουδαίος, είσαι σπάνιος και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε. Και αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα και άλλες ζωές, σου υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα.
0: Το έχω ακούσει τόσες φορές από την ημέρα που το είπε.
2: Τι ωραία λόγια.
0: Παιδιά, έχω ανατριχθεί. Γιατί στέλνετε χαχαχά εδώ ο κόσμος.
2: Τι ωραία λόγια.
1: Γιατί...
0: Παιδιά, τι. Μην είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Όχι, εντάξει, θα σου πω κάτι. Είναι κάτι πάρα πολύ γλυκό. Αλλά κριτζάρο είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό.
0: Εντάξει, είναι... επειδή υπήρχαν 120 κινητά και κάμερες.
2: Συγγνώμη, σε γάμο τα είπε, δεν τα είπε random.
0: Ναι, ρε, ναι.
2: Στους όρκους τα είπε. Ορκίζονται κάτι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που ρώτησε η Κατέρινα. Αυτός ξέρει ελληνικά, φαντάζομαι.
2: Μετά από τόσο καιρό, ρε φίλε, θα ξέρει 5-10 πράγματα.
0: Μπορεί να υπήρχε κάποιο στα ιταλικά να το έλεγε.
2: Μπορεί να το Gemini από πίσω.
0: Πάρα από του όρκου πρέπει να βρούμε και τον Μπρούνο. Τους όρκους τώρα, να ξέρουμε τι είπε και αυτός. Η δικιά μας κι αν δεν είπε. Φουλ ερωτευμένη.
1: Λογικά στα ιταλικά θα τα είπε. Να τα μεταφράσουμε και να τα φέρουμε αύριο να τα βάλουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίος γάμος. Δεν ξέρω τι λέτε, παιδιά. Σαν το γάμο της Αθηνάς, εγώ τα έλεγα. Τέτοιος γάμος.
1: Αχ, εσύ που έγινε.
0: Στην Πάρο.
2: Τριήμερο.
0: Δεν είναι και Ολυμπιάδα, αλλά.
1: Όχι.

0: παμπαλάραμ. Χάρη Στάιλς υπέροχος και As It Was εδώ στο Zoo 90,8. Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Θέλετε, δεν θέλετε. 4 η ώρα μέχρι και τις 7. Μέχρι και τις 7. Τώρα ο Πέτρος Φιαννίδης δεν έρχεται, διότι θα το γιορτάσει σήμερα, εφόσον έχει την ονομαστική του γιορτή κάπου, φαντάζομαι.
1: Στην Αθήνα είχε πάει και μια συναυλία χθες.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες, πάει αυτό σε συναυλίες, δεν είσαι και σάλτς.
2: Ποιους?
0: Σαν τους υπόλοιπους.
2: Στην Αθήνα πήγε, πήρε το κτέλ και πήγε.
0: Την, σιγά πήγε με το κτέλ.
2: Με το κτέλ πήγε.
0: Με τα μάξι πήγε άνθρωπος. Και την άλλη φορά που με είδε εδώ στεναχωρημένο, με λέει τι έχεις. Λέω ρε, εσύ θέλω να πάω The Weeknd. Μου λέει μαλάκι, πάμε μαζί.
2: Λέω εντάξει.
0: The Weeknd. Λοιπόν, οπότε παιδιά, τώρα στη θέση του έρχεται η Έλενα η Ρόκα. Σωστά.
1: Σωστά, 7 με 10 θα είναι σήμερα, έτσι εκτάκτος.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία θα πάει αυτό. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, διότι το πάρτι ξεκινάει από τις
2: 7.
0: Με Bill Nackis, Gads και Νάνση Βλάχου. Αυτά από εμάς, Μαργαρίτης, Κατερίνα και Βασίλης, πάλι αύριο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά. Με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
12: Σιγά τη μ***α, το μισό!
13: Α, αυτό μ' αρέσει!
14: Οκ!
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πέτρο Σοφιανίδη περιμένατε, Έλενα Ρόκα ήρθε για σήμερα και μόνο. Η ώρα είναι 7 και 3 και εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 για σήμερα. Καλή εβδομάδα ξανά να πούμε. Και ξεκινάμε με την hit list φυσικά και το νούμερο 10 για σήμερα που είναι ο Alex Warren και το Fever Dream στον Zoo 90,8.
2: Zoo Radio. Zoo Radio. The hit list. Número 10.

Είναι το νούμερο 6 και είναι το Chanel από Τάιλα εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για σήμερα νωρίς το απόγευμα. 7 και 19 λέει τρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα λοιπόν είναι 29 Ιουνίου, είναι Πέτρου και Παύλου. Μπορεί να λείπει ο Πέτρος Σοφιανίδης, αλλά το ευχόμαστε φυσικά χρόνια πολλά να είναι γερός, όπως φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει σήμερα και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του. Εγώ περιμένω εδώ τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 στο Viber και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και πάμε να συνεχίσουμε με το νούμερο 5 στο hit list που είναι ο Teddy Swims και Mr. Know It All. Παίζει στον Zoo.

Και είπα από τη Moon Hunters και ήταν το Golden στο νούμερο 2 από το hit list. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ένα θα σας πω. Εγώ το Σαββατοκύριακο με πήρε ο ύπνος στην ξαπλώστρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκομαι σήμερα. Αλλά η ζέστη δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Δεν ξέρω για εσάς. Είναι 29 Ιουνίου, ακόμα δεν έχει μπει ο Ιούλιος και τα έχουμε δει όλα. Αύριο Τρίτη, βλέπω εδώ, τελευταία μέρα του μήνα. Θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση θα είναι για 40. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Ειλικρινά. Και υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες. Δεν ξέρω τη φάση. Παπαούτε είναι το νούμερο 1 στη hit list για σήμερα. Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα στον έρωτα τη μόδα. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίο μα ακούει. Ζόρζ.
3: Καλημέρα σα, καλέ. Τι ωραίε απαλέ μουσικέ να ράψει διπλοβελιονά είναι. Τι ωραία μουσική, που να σε ηρεμεί τα νεύρα, καλέ.
2: Α, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσει γυμναστήριο.
3: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ γράφτηκα.
2: Γράφτηκε. Τα μαθαίνω από άλλου γιατί δεν έχει social.
3: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ, λαρισαίοι.
2: Έχω για λαρισαίου φίλου. Έχω φίλου παντού βασικά.
3: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
4: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
3: Κρεβάτε, κρεβάτε, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
16: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Radio, We Play the Hits. Γεια σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. 40 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για σήμερα και μόνο. Φέρνω Don't Stop the Music, Homebreaker, Forever Young σε πολύ λίγο. Τώρα πάρα πολύ ωραίο. I adore you. Και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: πάρα πολύ ωραίο Forever Young και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας για σήμερα μέχρι και τις 10 εδώ στον Ζου 90,8. Και λατρεύω εγώ το σινεμά το θερινό, θέλω να σας πω αυτή την περίοδο. Ειδικά το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Για όσους το αγαπάτε σαν εμένα το θερινό σινεμά, σας προτείνω το υπέροχο σινε Αύρα που σας περιμένει στον ομορφότερο και πιο δροσερό σημείο της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, με άνετο πάρκινγκ, τεράστια οθόνη προβολής για να απολαύσετε ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Και αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι προβολές της παιδικής ταινίας Toy Story 5, που δεν την έχω δει ακόμα, σε μεταγλώτηση, και της ταινίας Τρόμου Αιμονή στις 9 και στις 11 αντίστοιχα. Εσείς τώρα μένετε εδώ, γιατί πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μας μέρος, εδώ στον Ζου 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
19: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
20: Γιατί το λες αυτό?
19: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
20: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
19: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
23: Σιγά τη μ***α, το μισό.
24: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

beat.gr και πάρε μέρος. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 98,8 και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας από νωρίς σήμερα. 8 και 3 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Δηλαδή ξεκινάει τώρα το δεύτερο μας 60 λεπτό. Φεύγουμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ζέινα και Ζανάντο είναι η πρώτη από τις 10 και τις ακούμε στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

Τι τέλειο throwback ήταν αυτό. J-Lo και On The Floor εδώ στον Zoo 90,8. Πες μου τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 10 για σήμερα. Γεια σε όλους. Περιμένω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Και να σας πω ότι από σήμερα μπορείτε να πάρετε μέρος στη μουσική μας έρευνα εδώ στον Zoo. Ακούστε τραγούδια, πείτε μας τη γνώμη σας και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Εσείς αποφασίζετε τι θα ακούγεται στην πόλη μας δυνατά. Οπότε μπείτε τώρα στον zooradio.gr και αποφασίστε για τις επιτυχίες. Συνεχίζουμε με ιταλικό και πάρα πολύ ωραίο mood, Per Sempre Si, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

αυτός ήταν ο αγαπημένος μας Bruno Mars και I Just Might εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 10 για σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Και φυσικά έχετε πάρει πλέον χαμπάρι τι δώρο σας δίνουμε εδώ πέρα. Ο Zoo 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα δώρο από εμάς. Και επειδή αυτό δεν χάνεται, συντονιστείτε καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και stay alert, γιατί μόλις παίξει οποιοδήποτε τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931-908-908 τη λέξη Ibiza και ενώ και ονοματεπώνυμο και το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι. Καλή επιτυχία και πάμε στο πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που έρχεται, Μιτσίκο, πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
6: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
5: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
6: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
5: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
6: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο, είμαι ο Μπιλ Νάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
5: Πολύ.
6: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
5: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
6: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Που έρχομαι στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
6: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

break και επιστρέψαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Έλληνα και σε λίγο Gabriela, Promises και Just the way you are. Τώρα ακούμε πάρα πολύ ωραίο Benson Boone και Sorry, I'm here for someone else. Παίζει στον Ζου.

0: ζου και δροσίζομαι.
1: Ζου 90,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: The Way You Are και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για σήμερα. Και έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, έτσι. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Και πιστέψτε με, μόλις δείτε τα ποσά που κερδίζεις, θα θέλετε να αφιλήσετε ακόμα και τον delivery από τη χαρά σας, χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, ακόμη και φαρμακείο, παραγγείλετε μόνο box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, μένετε εδώ γιατί επιστρέφω με ακόμη ένα 60 λεπτό για σήμερα. Διαφημίσεις και εδώ, στον Ζου 90,8. Ζου!
1: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου.

0: μπαρ και πάρε μέρος.
1: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής, ο GOK.
2: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
1: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
3: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στα κλασικά μας, έτσι, στην κλασική μας ώρα. Η ώρα είναι 9 παρά 1 και τώρα κανονικά θα ξεκινούσε το πρώτο μας μέρος, αλλά ξεκινάει το τρίτο μας. Εδώ στον Zoo 90,8 είναι τα Zoo Nights πια. Και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για σήμερα. Και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ωραίο ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό. Chip Thrills εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 10 για σήμερα. Μόνο για σήμερα όμως. Αύριο κανονικά θα είμαστε μέχρι τις 12 εδώ παρέα. Και να θυμίσω, friendly reminder, ότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί on air εδώ στο σταθμό. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί ένας από εσάς μπορεί να πάει ή στο Πευκοχώρι τριήμερο ή να κερδίσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Αιγαίο, για προορισμούς στο Αιγαίο. Δηλαδή, άμα δεν πάτε Ibiza, κάπου θα πάτε, κάπου θα σας στείλουμε, δεν γίνεται. Haven, Iran, παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: και τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

αγαπημένος μας Ed Sheeran και Azizam εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για σήμερα. Και να πούμε ότι στις σπουδές, παιδιά, θέλουμε πάντα το καλύτερο. Ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Έχει εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Και δεν έχει κάτι άλλο, όλα τα έχει, από όλα είναι. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και θα βρείτε πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζόρζ.
3: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελονά είναι. Τι ωραία μουσική, να σε ηρεμεί τα νεύρα, καλέ.
2: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσεις γυμναστήριο.
3: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ γράφτηκα.
2: Γράφτηκες, τα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχεις social.
3: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ λαρισαίοι.
2: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
3: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
4: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
3: Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ παρέα στον Zoo 90,8 για μερικά λεπτά ακόμη. Σε λίγο American Girls Blessings και Calvin Harris, καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε. Και παπαούτε έρχονται τώρα όμως πάρα πολύ ωραίο που το είχαμε και Zoo Power τις προηγούμενες εβδομάδες. Talk to you, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Νικήτα τη Σαμπρίνα Καραπεντέρ και Εσπρέσο εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας. Και τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται. Το ξέρετε ότι όμως όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται, είμαστε ήδη αφυδατωμένοι. Γι' αυτό προλάβετε και ενυδατωθείτε σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να μας καλύπτει όταν χρειαζόμαστε ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επιλέξτε το προϊόν Αλμόρα λοιπόν που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, γιατί επιλέγουμε ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από την Elpen. Παιδιά, εγώ μέχρι εδώ ήμουνα για σήμερα. Για σήμερα και μόνο όμως 10 παρά, γιατί αύριο θα τα πούμε ξανά στην ώρα μας την κλασική, 9 με 12 το βράδυ, εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο του Zoo και σας αφήνω με πολύ ωραίο Magnetic. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας! Hello,

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
13: Αυτό μ' αρέσει.
5: Οκ.
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: beat.gr και πάρε μέρος. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
4: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
5: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
4: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
5: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
4: Πολύ.
5: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
4: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
5: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Τη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
5: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Αυτό μ' αρέσει.
3: Οκ.
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ντάτι, Take Me There.

Just might. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα στον έρωτα τη μόδα. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίο μα ακούει. Ζόρζ.
2: Καλημέρα σα, καλέ. Τι ωραίε απαλέ μουσικέ να ράψει διπλοβελιονά είναι. Τι ωραία μου, την κούρασε, ηρεμή τα νεύρα καλέ.
1: Α, τι ωραία, άμα θα ξεκίνησες γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ, γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, τα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχει social.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνε εδώ λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ Βασίλη μου έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
2: Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
2: Σιγά τη μ***α, το μισό!
3: Α, αυτό μ' αρέσει!
4: Οκ!
3: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: beat.gr και πάρε μέρος. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
3: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Φρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στι

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα στον έρωτα της μόδας. Καλημέρα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος μας ακούει. Ζόρζ.
2: Καλημέρα σας, καλέ. Τι ωραίες απαλές μουσικές να ράψεις διπλοβελονά είναι. Τι ωραία μου, του κούρασε ηρεμή τα νεύρα, καλέ.
1: Απαπα, τι ωραία. Άμα θα ξεκινήσεις γυμναστήριο.
2: Κάτι πήγα να κάνω και εγώ, γράφτηκα.
1: Γράφτηκες, θα μαθαίνω από άλλους γιατί δεν έχει σώσει.
2: Τι καλέ σου τα λένε αυτά, σου τα στέλνουν εδώ λαρισαίοι.
1: Έχω για λαρισαίους φίλους, έχω φίλους παντού βασικά.
2: Εγώ, Βασίλη μου, έκλεισα μόνο αίθουσα όμως, όχι βάρη.
3: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
2: Κρεβάτε, με τραβάν, με τεντώνουν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Μη σκάς. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, Take Me There.